θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο χρυσή.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

στον κόσμο αυτό, ότι στο τέλος κατακτώ με έχει διαλύσει. Πέρασα όνομα και αριθμό στο κινητό, να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό.

την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μέτς, κάνουν ότουλας, πλασιές αλεμεντέδων και κυκλοπαιδίων. Φτιάχνουν δρόμους, καινούν ερήμους, διερμηνείς σε καμπαρέ της Ζήνωνος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούν.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φωστάνια, σημάδια από κάφτες, περιέργειες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, τα στενοφόρο. Κανείς!

0: κοινότηλα. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνδυματική γλώσσα. Γιατί δική σας
1: μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα,
2: και σύρματα
1: στα χέρια σας.
2: Στα χέρια
1: στο λαιμό σας.
2: Στο λαιμό σας.
1: Φίλοι μου.

Έλες εκεί τόσες πυρκαγιές, πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι, γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Χρόνια πολλά, Γιώργο. Χρόνια πολλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Τον πρώτη μας, τον Νικόλα. Ένα κομμάτι τώρα από το δεύτερο άλμπουμ, το τεύχος δεύτερο, Attic On Blues. Πάμε.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

φαντάζεται της κιθάρας οργή που περισσεύει.

από μισθό της πείνας. Πομά καταναλώθηκε χωρίς ανταμοιβή. Τα μάτια σου προάστιο χαμένο.

πως κατάγεται από τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

την Αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμάν. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

σαν για αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα σαν ξέρω απ' τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος, κολλημένος, κολλημένος.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλόφωνα.

βαλίτσα και θα φύγω στα ξένα. Σου λέω να κάνεις ό,τι θέλεις, μην ακούσεις κανένα. Μου λες θα σε έπαιρνα αν μπορούσα, φιλαράκι και σένα. Σου λέω θα κάνω διακοπές και όνειρα στα καμπάνια.

Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως, είναι καημός πολυπικός και στενάγμος.

μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς, και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου.

Κυβέρος ηθοποιός. Θα παίξω μία, θα παίξεις δυο, θα κλάψεις μία, θα κλάψω δυο.

θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ. Μας προπανεί και ένα πουλί, μαύρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, τ' άσπρο πουλί. Πάει γοριά στη λιγαριά, υπομονή, αχ πως πονεί. Τις τρελές για δύο τρελές που μ' αγαπούν, τις σιωπούν. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Είμαι σοφός, δεν απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν πεις είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βάθος. Είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ είσαι παιδί που καρτέρει κάτι να δει. Πιες το κρασί στα λαχρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Πιες το κρασί στα λαχρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή.

0: Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
4: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Προβλήματα καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας από το πέρασμα της κακοκαιρίας, με έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολλά προβλήματα και στην Αττική από το χθεσινό μπουρίνι, με πολλούς δρόμους να πλημμυρίζουν και να πέφτουν μεγάλα δέντρα. 152 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες δέχτηκε η πυροσβεστική στην Αττική. Η προειδοποίηση της ΕΜΗ για τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και σήμερα το πρωί σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Ποράδες και μέχρι το μεσημέρι σε Εύβοια και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Κατ' εντολή του Πρωθυπουργού έδρασε ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος στο μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών με σκοπό να επέμβει αθέμητα στην ανακριτική διαδικασία σύμφωνα με την εισήγηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην εισαγγελική εισήγηση σημειώνεται ότι στις 2 Τρίτου 2023 ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος τον κάλεσε τηλεφωνικά και με εντολή του Πρωθυπουργού του ανέθεσε το συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο της τραγωδίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του, οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Ρένα Δούρου στην πρώτη της ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει ούτε τη δημοκρατική νομιμοποίηση, ούτε την πολιτική αξιοπιστία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, καθώς είναι ίδια που το έχει καταπατήσει συστηματικά επί 7 χρόνια διακυβέρνησής της. Απαντώντας στην κριτική του Πρωθυπουργού για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί χθες τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η κυρία Δούρου υπογράμμισε ότι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κοσμική εκδήλωση, στην οποία συνυπάρχουν νοσταλγοί της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της ιστορίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για τη στάση που είχε τηρήσει όταν κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται για δεύτερη φορά ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επωνομαζόμενος Φραπές. Παραπέμπεται σε δίκη στις 16 Φεβρουαρίου 2027 για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημελήματος. Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό έμφυλης βίας στην Καλλιθέα, όπου ένας 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης πρώην συντρόφου του και της επιτέθηκε, ενώ βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα η 37χρονη να χάσει το παιδί. Ο 28χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στο απόγειό της βρίσκεται η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία, εκτίμησε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας. Είναι αδύνατο να τις σβήσουμε, πρόσθεσε. Η φωτιά έχει κάψει 60.000 στρέμματα, ενώ 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή έλαβαν οδηγίες να κλειστούν σε αυτά και να μην επιχειρήσουν να φύγουν. Χθες εκκαινώθηκε και κάμπινγκ με 5.000 παραθεριστές. Πρωτοφανείς διαστάσεις έχουν πάρει οι πυρκαγιές και στη Γαλλία σύμφωνα με τις αρχές. Οι φωτιές μένονται κοντά στην πόλη Μπορντό με 1 εκατομμύριο κατοίκους, όπου πολλές κοινότητες στην περιοχή αναμένεται να εκκαινωθούν. Ήδη έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περίπου 110.000 άνθρωποι. Στην αθλητική ενημέρωση, σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας που έγιναν χθες, Αντβέρπ Ολυμπιακός 3-0, Λαλουβιέρ Κηφισιά 1-1, Καλαμάτα Λεβαδιακός 3-1.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους, ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται σήμερα μέχρι τις πρωινές ώρες στις Ποράδες, στη Μαγνησία και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια. Στους 28 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: την Αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κουμουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Για πες.
1: Λάθος λοιπόν. Λάθος πολύ. Α. Και μέχρι βάθος λάθος μιλάμε.
2: Σπρώχνω εγώ. Σπρώχνεις εσύ. Σπρώχνω μας το λιμάγκονιες. Και μάλλον το διαλάμε.
1: Κάνεις θέμα στο Twitter λάθος μου.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, το οποίο έγινε κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην εισαγγελική εισήγηση σημειώνεται ότι στις 2 Τρίτου 2023 ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος τον κάλεσε τηλεφωνικά και με εντολή του Πρωθυπουργού του ανέθεσε το συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο της τραγωδίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του, οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Ρένα Δούρου στην πρώτη της ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει ούτε τη δημοκρατική νομιμοποίηση, ούτε την πολιτική αξιοπιστία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, καθώς είναι η ίδια που το έχει καταπατήσει συστηματικά επί 7 χρόνια διακυβέρνησής της. Προβλήματα καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας από το πέρασμα της κακοκαιρίας, με έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά 940 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας από χθες το απόγευμα έως σήμερα το πρωί. Η προειδοποίηση της ΕΜΗ για τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και σήμερα το μεσημέρι σε Εύβοια και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒΣΗ Σύρο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε και σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων στο πλαίσιο συμπληρωματικής έρευνας. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο χθες το βράδυ απέναντι από το ΚΤΕΛ Μακεδονία διεξάγει η αστυνομία. Ο 35χρονος, ο οποίος κάλεσε την άμεση δράση και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τα 4 μεγάλα λιμάνια της Αττικής 113 απόπλοι πλοίων. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο διακεκριμένος ψυχίατρος Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου. Είχε αναλάβει πρωτοβουλίες υπέρ της αποϊδρυματοποίησης, καθώς και για ένα εναλλακτικό κίνημα στην ψυχική υγεία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, τις ΗΠΑ θα επισκεφθεί τη Δευτέρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου, όπου την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική ενημέρωση, σε συμφωνία με την Ισραηλινή Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangua, ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα έρθει στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 4 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται σήμερα μέχρι τις πρωινές ώρες στις Ποράδες, στη Μαγνησία και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια. Στους 28 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλήν ημέρα να άρχοντες, εδώ είμαστε και αρχόντισες βεβαίως ή πάνω απ' όλα αρχόντισες, όπως θέλετε πέστε το. Καλημέρα. Ο αγαπημένος μου Αντώνης εξαιτίας των αδειών κτλ. Μετετέθη για κάποιες εβδομάδες το καθημερινό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, Θανάση Λαζαρίδης επανακάμπτει στο παλαιό πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον για αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο, 10-12 λοιπόν, θα υποστείτε τον Θανάση Λαζαρίδη και το έρθεν η ώρα μας. Εδώ είμαστε. Κύριος Παπακώστας, αγαπημένος στον ήχο. Βούλα Κώστα στην επικοινωνία και, όπως είπαμε, Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο. Χαλαρά θα ξεκινήσουμε, γιατί έχουν πέσει τόσα πολλά και τόσο ανώμια αλλά και ανούσια πράγματα, αλλά και ανίερα εν πολλής στο κεφάλι μας, πράγμα που σημαίνει ότι ας προσπαθήσουμε να βρούμε την δύναμη να είμαστε λίγο πιο πέρα και λίγο πιο πάνω. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με κάτι της που αφορά τους πάντες, έχω την εντύπωση, σήμερα. Ελεύθερος χρόνος ή για την ακρίβεια διακοπές. Πότε, με ποιο τρόπο καθιερώθηκαν, πώς ξεκίνησαν και όλα τα υπόλοιπα, κάτι που σήμερα εμφανώς είναι προφανές. Για τους ξένους όμως, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε διακόπες, είναι γνωστό αυτό, ενώ οι Έλληνες ή μπορούμε αλλά δεν υπάρχει και ο τόπος για να πάμε διακοπές, ή μπορούμε και, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν μια σπιθαμή θάλασσας άμμου για να απλώσουμε την δική μας την πετσέτα και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε που το πάω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με ένα άσμα για να μπούμε σε κλίμα καλοκαιρινό ή σε κλίμα, αν θέλετε, αλέγρο. Σε τελείως διαφορετικό επίπεδο θα είναι η δεύτερη μας ώρα. Η δεύτερη μας ώρα είναι, έχω την εντύπωση, κάτι το ιδιαίτερο. Πάμε όμως και θα τα πούμε.

Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά πράγματα που έχουν σχέση με αυτό για το οποίο, το οποίο μάλλον θεωρείται αυτονόητο, αλλά δεν είναι, δεν ήταν πάντα αυτονόητο. Αφορμή είναι μια εξαιρετική εισήγηση που έπεσε στα χέρια μου από την το πρώτο κάμπινγκ της ΕΣΕ Ιωαννίνων, μία με 4 Σεπτέμβρη του 2016, μιας πρώτο αναρχοσυνδικαλιστικό κάμπινγκ στις 3 Σεπτεμβρίου του 2016. Εισήγηση λοιπόν από έναν φίλο εκεί που αξίζουν τα έμψημα, λέει, σαν τίτλο, έχει σαν τίτλο «Η ιστορική εξέλιξη των διακοπών μέσα από τους αγώνες της εργατικής τάξης». Λοιπόν, ας πούμε μερικά πράγματα από το κείμενο που είναι, όπως δείχνουν τα πράγματα, ιδιαίτερα ενδελεχές. Είναι σίγουρο πως το ζήτημα της ιστορικής εξέλιξης των διακοπών είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει ούτε μεγάλη ούτε συγκεντρωμένη βιβλιογραφία γι' αυτό. Συνεπώς δεν θα μπορούσαμε πουθενή να θεωρήσουμε ότι η εισήγηση αυτή καλύπτει ούτε καν ένα μέρος του αγωνιστικού πλούτου των εργατών στη διάρκεια των χρόνων αναφορικά με τη διεκδίκηση για διακοπές. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει σαν αφετηρία τούτη εδώ η εισήγηση. Όλοι και όλες μας έχουμε κάνει διακοπές με διάφορους τρόπους και σε ποικίλες στιγμές της ζωής. Από τα καλοκαίρια στη θάλασσα με τους γονείς, τα Χριστούγεννα στο χωριό, τις παιδικές κατασκηνώσεις και τις φοιτητικές γύρες από παραλία σε παραλία, μέχρι τα αγχωμένα 24 ώρα ανάμεσα σε δύο ρεπό ή τις συνηθισμένες πια άδειες άνευ αποδοχών που συμφέρουν καλύτερα να τις περνάς με μια σκηνή σε ένα νησί παρά στην πόλη. Οι διακοπές έρχονται σαν φυσικό επακόλουθο συγκεκριμένων χρονικών περιόδων, είναι με κάποιο τρόπο δεδομένες. Ακόμα και αν αυτό, για κάποιους λόγους, ακόμα και αν κάποιος δεν επιλέξει να κάνει διακοπές για λόγους οικονομικούς ή άλλους, οι περίοδοι των διακοπών είναι παγιωμένες στο κοινωνικό φαντασιακό. Αν όμως

Διακοπές στην αρχαιότητα. Για πάμε να το δούμε από την αρχή. Πολλοί ερευνητές μιλούν σήμερα για τις θερινές διακοπές των αρχαίων Ελλήνων που αποτυπώνει την πολιτιστική επάρκεια και το ανώτερο πνεύμα αυτής της ανώτερης φυλής με το ανώτερο αίμα που τρέχει ακόμα και σήμερα στις φλέβες όσων ζουν σε αυτόν τον ευλογημένο παρότι αδικημένο τόπο. Η πραγματικότητα απέχει όμως πολύ από αυτό. Στα αρχαία χρόνια δεν πήγαινε κανείς στη θάλασσα για μπάνιο ούτε στο βουνό για να αλλάξει τον αέρα του. Προφανώς οι άνθρωποι μπορούσαν να μετακινούνται στο νερό κολυμπώντας, αλλά αυτό δεν συνδεόταν με κανένας είδους απόλαυση. Οι κυριότεροι λόγοι που μετακινούνταν από το μέρος που ζούσαν, διακόπτοντας τις δραστηριότητές τους, είναι είτε θρησκευτικοί είτε υγείας. Επισκέπτονταν μεγάλα ιερά, όπως μας χάρη αυτό της Ολυμπίας, για να συμμετάσχουν στα ελευθερωτικά δρόμενα και να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρευρίσκονταν σε γιορτές όπως ήταν τα Παναθήνα και τα Μεγάλα Διονύσια στην Αθήνα, στα τελευταία μάλιστα είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν και τις θεατρικές παραστάσεις των τραγικών. Πήγαιναν σε ιερά μαντεία όπως αυτό το Απόλλωνα στους Δελφούς για να μαστουρώσουν μαζί με την Πυθία και να ζητήσουν τη γνώμη της θεότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημά τους. Υπήρχαν ακόμη ορισμένοι, οπωσδήποτε λίγοι σε αριθμό, που ταξίδευαν για να γνωρίσουν τον κόσμο και τα αξιοθέατα του. Είναι σαφές πως όλα αυτά δεν θα γίνονταν χωρίς το δουλοκτητικό σύστημα, εφόσον οι δούλοι έμεναν στα χωράφια και στο σπίτι, ήταν εύκολο να την κοπανίσεις για ένα μήνα, προς μέχρι το μήνα Ανθεστηρίωνα, μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, που ήταν σχεδόν ένας ολόκληρος μήνας αργίας, οπότε και διακοπές. Για ιατρικούς λόγους, επισκέπτονταν συνήθως το Ασκληπία. Αφορμή βέβαια για την ίδρυση των Ασκληπίων.

0: οποίων έδιναν οι διάφορες επιδημίες και η ανάγκη απομάκρυνση των ασθενών από τους υγιείς παρά η αναψυχή. Ήταν τόπος λατρείας, θεραπευτικά κέντρα αλλά και μαντεία. Ως τον 5ο αιώνα π.Χ., στον ελλαδικό χώρο αλλά και πέραν αυτού, υπολογίζεται ότι είχαν ιδρυθεί περίπου 500 ασκληπεία, όπως της Τρίκης, το αρχαιότερο όλων, της Επιδαύρου, της Αθήνας, της Περγάμου, της Κο, της Τιτάνης, της Λυσού, της Λεβίνος και της Κυρίνης. Τα ασκληπεία ήταν κτισμένα σε ειδηλιακές περιοχές, με πυκνή βλάστηση και σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένες περιοχές, πάντοτε δίπλα σε φυσικές πηγές καθαρού νερού, ιερό φρέαρ του ασκληπιού, διότι αυτό έπαιζε βασικό ρόλο στη λειτουργία τους. Αυτοί που πρώτοι καθιέρωσαν διακοπές για ξεκούραση ήταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Οι πλουσιότεροι μάλιστα από αυτούς διέθεταν περισσότερες από μία εξοχικές κατοικίες, έτσι ώστε οι διακοπές τους να μην καταντούν μονότενες από τη διαμονή στα ίδια μέρη. Οι εξοχικές αυτές επαύλεις εμφανίζονταν από το 2ο προχριστιανικό αιώνα, όταν γίνεται πιο ευκρινής και η διάκριση ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή του Ρωμαίου αριστοκράτη. Η εξοχική κατοικία αντιπροσώπευε την έννοια του otium, σχόλη, ζωή στο ύπαιθρο, σε αντιδιαστολή προς την έννοια του negotium, καθήκον, πολιτική δραστηριότητα. Ως τόποι διακοπών προτιμούνταν και τότε παραθαλάσσιες θέσεις όπως και καταπράσινες πλαγιές ορεινών περιοχών. Πολλοί έκτισαν τις επαύλεις τους δίπλα στη θάλασσα με τμήματά τους να σχωρούν μέσα σε αυτήν ώστε να μπορούν να ψαρεύουν ακόμα και από τις κρεβατοκάμαρές τους. Συνεπώς σε αυτή την κατάσταση μιλάμε για απλή αλλαγή περιβάλλοντος, μιας και οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και αριστοκράτες δεν σταματούσαν να κάνουν διακοπές. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε μέσα από τα εξαιρετικά κείμενα που έχουμε βρει από τους φίλους από το πρώτο, να δούμε ακριβώς πώς τοποθετείτε, θα το βρω, δεν μπορεί. Λοιπόν, από το κείμενο για την πρώτη αναρχο συνδικαλιστικό κάμπινγκ που έγινε το 16, η ιστορική εξέλιξη των διακοπών μέσα από τους αγώνες της εργατικής τάξης. Λοιπόν, συνεχίζω. Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, οι διακοπές στα θέρετρα αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των ευγενών. Οι ανερχόμενοι και ανταγωνιστικοί στην φεουδαρχία αστική τάξη, παρά τη δυναμική της σε ορισμένα επίπεδα κοινωνικών αλλαγών, εμφανίστηκε περισσότερο δύσπιστη σε αυτό το θέμα. Και είχε τους λόγους της. Η προτεσταντική και πουριτανική ηθική της εργασίας ήταν αδιάλειπτη. Οι διακοπές ήταν ταυτισμένες με την αμαρτία, ως προϊόν της οκνηρίας και της τεμπελιάς. Απ' τη μια προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τη διαμορφούμενη εργατική τάξη, η οποία έδειχνε μια αχαλήνωτη διαφορία για την εργασία, και απ' την άλλη καταδίκαζαν τις παρασιτικές συνήθειες των ευγενών που υποδήλωναν την ανωτερότητά τους. Πρέπει να κατανοήσουμε πως οι αστεί αυτής της εποχής περπατούσαν σε άγνωστα μονοπάτια. Ο κόσμος άλλαζε με γοργούς ρυθμούς και εκείνοι πανιδρομούσαν ανάμεσα στον ανήθικο πολιτισμό των ευγενών και τον ακόμα πιο ανήθικο και αχαλήνωτο τρόπο σκέψης της εργατικής τάξης. Ιδιαίτερα για τη δεύτερη περίπτωση, δεν υπήρχε καν σκέψη για θεσμική αναγνώριση των διακοπών, που ίσως θα έβαζε ιδέες στο προλεταριάτο για ζωή χωρίς εργασίας. Οι πόλεις ήταν αυτές που συγκέντρωναν τις φάμπρικες. Σε αυτές μετακινούνταν ο μόλις πρόσφατα αγροτικός πληθυσμός της υπαίθρου. Το υποδιαμόρφωση όμως προλεταριάτο κουβαλούσε αποσκευές του όλες τις συνήθειές του, τις γιορτές, τα γλέντια και τα πανηγύρια, τη σχόλη δηλαδή, που κετίζονταν είτε με θρησκευτικούς λόγους είτε με τον κυκλικό χρόνο της αγροτικής καλλιέργειας. Οι εργάτες που μέχρι πρώτη το ζούσαν στα χωριά είχαν περιόδους που η εργασία τους κόπαζε λόγω των κλιματικών συνθήκων. Γι' αυτό τους ήταν αδύνατο να προσαρμοστούν σε σταθερή βάση στους ρυθμούς της βιομηχανικής παραγωγής. Και τα αφεντικά τα βρήκαν λίγο σκούρα απέναντι σε αυτό. Όχι γιατί υπήρξαν ανάλογες διεκδικήσεις από πλευράς των εργατών, αλλά γιατί η πηγαία και αυξανόμενη απειθαρχία δημιουργούσε πρόβλημα στην παραγωγή. Χαρακτηριστικό είναι πως στις αρχές του 19ου αιώνα, μέχρι και η θεσμική Αγγλικανική Εκκλησία σταμάτησε να υποστηρίζει οικονομικά τις παραδοσιακές θρησκευτικές γιορτές, που μέχρι τότε ήταν ο βασικός χρηματοδότης. Πάμε από τραγούδι και θα πάμε σιγά σιγά στο πότε αρχίζετε να θεσμοθετείτε η λογική των διακοπών.

Το 1880 πηδάμε κάποια κομμάτια για να φτάσουμε στο χαρακτηριστικό που θα δείτε στην πορεία τι εννοώ. Ήρθαμε παρόλο να πούμε 69-85-870-059 στο Viber για τις δικές σας παρατηρήσεις και ενδεχομένως για τις επισημάνσεις από το που μας ακούτε. Λοιπόν, το 1880 καταγράφονται 19 εκδρομές στις παραλίες του Long Island της Νέας Υόρκης κατά τις θερινές Κυριακές που τις διοργανώνει η Ένωση της Νέας Υόρκης για τη βελτίωση της κατάστασης των φτωχών. Όμως δεν υπήρχε καμιά σκέψη για παροχή διακοπών στον ανδρικό εργατικό πληθυσμό. Αντίθετα, κυοφορήθηκε η ιδέα να μεταλαμπαδευτεί έλα η ηθική της εργασίας στους γόνους τους. Το 1885 μια άλλη ένωση της Νέας Υόρκης, αυτή για τη βοήθεια των παιδιών, ανοίγει θερινό κατάλημα εκεί κοντά στο Μπαθ και υποδέχεται 4.000 από το φτωχό, μικρό και χαρούμενο, χαραμισμένο συνόν πληθυσμό των πνιγμένων εργατικών κατοικιών. Οι διακοπές σε αυτά τα καταλήμματα ήταν περισσότερο εκμάθηση ανδρικών εργασιών για τα αγόρια και νοικοκυριού για τα κορίτσια παρά παιχνίδια στο νερό. Σειρά είχαν οι νέες εργάτριες και όχι τυχαία. Από τη μία τα αφεντικά γνώριζαν πως αυτές θα γεννήσουν την επόμενη γενιά εργατικού δυναμικού και το διακύβευμα ήταν με ποιες αρχές θα τις διαπαιδαγωγούσαν. Απ' την άλλη, οι γυναίκες μόλις είχαν μπει έστω σπασμωδικά στην παραγωγική διαδικασία και η χειραγώγησή τους ήταν κεφαλαιόδους σημασίας. Στις αρχές του 1900 τα καταστήματα Bloomingdale's και Ziegel & Cooper στη Νέα Υόρκη ήταν τα πρώτα που έφτιαξαν θερινά καταλήμματα για τις εργαζόμενές τους. Προέβαλαν δε την αξία της αποταμίευσης για τη χρηματοδότηση αυτών των διακοπών με ειδικό καθημερινό ταμιευτήριο, στην ουσία κράτηση μισθού. Αξίζει να σημειωθεί πως μιας και αυτές τις επιχειρήσεις απευθύνονταν σε γυναικείο κοινό, οι εργαζόμενες έκαναν διακοπές μαθαίνοντας ουσιαστικά πώς να χρησιμοποιούν και να προωθούν τα προσπόληση προϊόντα. Ως το 1910 και άλλες εταιρείες αλλά και εκκλησίες, ενώσεις διακοπών, λέσεις και οργανωμένοι συνοικισμοί ακολουθούσαν αυτό το μοντέλο. Τα θερινά καταλήμματα γυναικών απαρτίζονταν κυρίως από εργάτριες εργοστασίων, πολίτριες, μοδίστριες, δασκάλες και στενογράφους που η ηλικία τους κυμαίνονταν από 14 έως 26 ετών. Θα πρέπει να πούμε πως σιγά σιγά φτάνουμε στην Γαλλία. Φτάνουμε στη Γαλλία ήδη από τις αρχές του αιώνα στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη, τα συνδικάτα διεκδικούν τις διακοπές μεταποδοχών. Η άνοδος του κοινωνικού κράτους, το οποίο σαφώς προέρχεται από την όξυνση του ταξικού ανταγωνισμού, φέρνει διάφορες αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται ο λαϊκός τουρισμός, που στην ουσία αποτελεί μέρος της συνολικής κρατικής πρόβλεψης και διαχείρισης του χρόνου εκτός εργασίας. Στη Γαλλία, στις 26 Μαΐου 1936, 23 μέρες μετά από την ανάληψη της εξουσίας από το συνασπισμό των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, Λαϊκό Μέτωπο, ξεσπά γενική απεργία που συνοδεύεται από καταλήψη εργοστασίων. Τα αιτήματα της εργατικής νομοσπονδίας ΣΕΖΕΤΕ γίνονται τελικά δεκτά και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αυξήσει 7-15%, νομοθετική κατοχήρηση του δικαιώματος στην απεργία, 40ωρο και 15ήμερες διακοπές μεταποδοχών. Στην Ελλάδα, το 1935, στην κορύφωση των ταξικών συγκρούσεων εκείνης περίοδου, καθιερώθηκαν με τον αναγκαστικό νόμο 539 οι άδειες των εργαζομένων με αποδοχές, ο οποίος εφαρμόστηκε περιορισμένα λίγο πριν τη λήξη του ελληνικού εμφυλίου. Πάμε τραγούδι και συνεχίζουμε.

λέει ο Φιλαράκος, οι πρόγονοί μου στα κωτίωρα του Πόντου. Και πριν το 1880 πήγαιναν όλο το καλοκαίρι διακοπές στο Τσάμπαση, ορεινή περιοχή, λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα, εκάει και το Τσάμπαση κτλ. Ξέρουμε. Λοιπόν, λέει ο Μιχάλης, ο φίλος μας, ο Βουρίκης, λέω τώρα αν το επιτρέπει ο προγραμματισμός να ακούγαμε από μια εμφάνιση των Χού το 2017 το Behind Blue Eyes, όπου πριν ακουστεί το τραγούδι ο Πιτ δείχνει την κιθάρα του στο κοινό λέγοντας «This red guitar kills facets», όπως έγραψε τις κιθάρες του Woody Guthrie, το σημείο στο μας έχει βάλει, μας έχει στείλει και το YouTube. Να σε καλά ρε Μιχαλάκο, θα τα κάνουμε όλα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν, γιατί το πράγμα έχει λίγο ουρά, μιλώντας για τις διακοπές. Ταυτόχρονα, το κοινωνικό προσωπείο των φασιστικών καθεστώτων ενισχύεται από φορείς που δημιουργούνται και οργανώνουν διακοπές. Στη φασιστική Ιταλία δημιουργήθηκε το Όπερα Nazionale Ντοπολάβορο, εθνικό γραφείο μετά τη δουλειά. Στη ναζιστική Γερμανία ιδρύθηκε η Kraft durch Freude, δύναμη μέσα από τη χαρά, που παρήχε σε χαμηλόμισθους δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο δυνατότητες διακοπών, οργανωμένες εκδρομές, πρόσβαση σε θέρετρα, ακόμη και κρουαζιέρες. Στην Ελλάδα, η Μεταξική ΕΟΝ, Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, διοργάνωνε αντιστοίχως εκδρομές και κατασκηνώσεις με μεγάλη επιτυχία και απευθυνόταν σε νέους έως 36 ετών με σκοπό την εποφελήν διάθεση του ελευθέρου από τις εργασίες χρόνου των νέων προς απουραγωγή της σωματικής και ψυχικής καταστάσεως αυτών, ανάπτυξη του εθνικού φρονήματος και της πίστεως προς την θρησκεία, δημιουργία πνεύματος συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Βέβαια, πολύ σύντομα το ευχάριστο κλίμα τελείωσε με την πανοκρουσία ενός ακόμη πολέμου. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι διακοπές γίνονται θεσμός στην Ευρώπη. Στη Γαλλία το 1956 νομοθετούνται 3 εβδομάδες και το 1969 4, με κάθε νομοθέτημα να έπεται κερδισμένων εργατικών διεκδικήσεων. Από το 60 έως το 82 ο χρόνος διακοπών στη μεταλλουργία είχε διπλασιαστεί στη Γερμανία από 3 εβδομάδες σε 6. Στην Ελλάδα τα νησιά γνωρίζουν δόξες χάρη στο Διεθνές Jet Set, που τα επισκέπτεται ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 60 και του 70, οπότε και παγκοσμίου φήμης Έλληνες κρίση φιλοξενούν διάσημους αστέρες. Και μη θεωρήσει κανείς πως ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός δεν είχε προβλέψει για κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, ψωροκόστενα διέβλεπε από παλιά ποια θα ήταν η βαριά βιομηχανία της. Η Ελληνική Βουλή είχε νομοθετήσει τον νόμο 4377 του 29, στον οποίο δόθηκε σημασία στη βελτίωση των ξενοδοχειακών παροχών, ενώ την ίδια περίοδο ελληνικές τράπεζες πρόσφεραν σε πελάτες τους βραχυπρόθεσμες οικονομικές διευκολύνσεις υπό το μορφή δανείων και επιδοτήσεων για τη δημιουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Ενώ όμως στην αρχή οι εργάτες ή εργάτριες ήταν διστακτικοί να διακοπάρουν και έμεναν σπίτι θεωρώντας πως αυτά τα πράγματα είναι για τους πλούσιους, εμφανίζεται η δεκαετία του 60 ο λεγόμενος κοινωνικός τουρισμός. Στην πραγματικότητα αυτή η διαδικασία συνδέει την κατανάλωση με τις διακοπές, έστω και με κουπόνια, μιας και πλέον συνεπάγεται αναγκαστικά η ικανοποίηση των βασικών αναγκών. Σύτηση, στέγαση, καθαριότητα αποκλειστικά μέσω της εμπορευματοποίησης. Στρώθηκε με αυτόν τον τρόπο ο δρόμος για την επικράτηση του εμπορικού τουρισμού που κυριαρχεί σήμερα ως ατομική διαχείριση του συγκεντρωμένου χρόνου εκτός εργασίας με βάση πάντα τους τρέχοντες κανόνες της αγοράς μουσικής.

ακούγοντας το Σούπερ Δραμ, να πάμε προς το τέλος τούτης δότης ώρας με ένα κλείσιμο, διαβάζοντας το κλείσιμο του συγκεκριμένου κειμένου. Τίποτα στον αγγελικά πλασμένο καπιταλιστικό κόσμο δεν είναι δεδομένο, ούτε οι διακοπές, ούτε η μισθή, ούτε το οκτάωρο. Πόσο προφητικά είναι μερικά πράγματα. Τα πάντα είναι ζήτημα ταξικών συσχετισμών. Οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται παγιωμένο σήμερα, αν τα αφεντικά το επιλέξουν, αύριο μπορεί να μην είναι. Η σημερινή συγκυρία από όλες τις εργασιακές σχέσεις αναδιαρθρώνονται, το έχει αποδείξει. Η επαγρύπνηση των εργαζομένων είναι κομβική σημασία, αλλά ίσως δεν αρκεί. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι αγώνες για αυξήσεις μισθών και μείωση του ωραρίου επέφεραν συνολικότερες κατακτήσεις. Τι θα κάνουμε σήμερα?

Πάμε σιγά σιγά προς τις ειδήσεις. Ο κ. Σκριβάνος είναι εδώ και συνεχίζουμε την δεύτερη ώρα με ένα, θέλω να πιστεύω, εξαιρετικό θέμα. Ένα θέμα που άπτεται ενός ντοκιμαντέρ, ενός συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ. Η απόδραση από τα Ούρλα.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, το οποίο έγινε κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην εισαγγελική εισήγηση σημειώνεται ότι στις 2 Τρίτου 2023, ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος τον κάλεσε τηλεφωνικά και με εντολή του Πρωθυπουργού του ανέθεσε τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο της τραγωδίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του. Οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης στον ΙΖΟΣΥΡΙΖΑ. Προβλήματα καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας από το πέρασμα της κακοκαιρίας, με έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά 940 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις περιφέρειες Αττικής, Θερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας από χθες το απόγευμα έως σήμερα το πρωί. Η προειδοποίηση της ΕΜΗ για τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και σήμερα το μεσημέρι στην Εύβοια και σε νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων στο πλαίσιο συμπληρωματικής έρευνας. Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό έμφυλης βίας στην Καλλιθέα, όπου ένας 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης πρώην συντρόφου του και της επιτέθηκε, ενώ βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα η 37χρονη να χάσει το παιδί. Ο 28χρονος συνελήφθηκε και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το 2,5 ετών κοριτσάκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα σε απόσταση περίπου 2 μέτρων από την ακτή στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση ναυαγοσώστη με κάρπα που επανέφερε το παιδί. Η μητέρα του κοριτσιού που είχε συλληφθεί αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο διακεκριμένος ψυχίατρος Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου. Είχε αναλάβει πρωτοβουλίες υπέρ της αποϊδρυματοποίησης, καθώς και για ένα εναλλακτικό κίνημα στην ψυχική υγεία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στη Συρία έφτασε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Συρία από το 2009, προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στην πολιτική μετάβαση της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση, το τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Αϊμέγγεν δεν είναι σήμερα Ολυμπιακός απέναντι στην Αλκμαρ στις 4 μετά το μεσημέρι. Χθες οι Ερυθρόλευκοι ιτήθηκαν με 3-0 από την Αντβέρπ.
0: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Στους 28 βαθμούς φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Θανάση Λαζαρίδη.
4: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Και πάλι χαίρετε και πάλι καλημέρα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έρθεν η ώρα μας. 105,5 στο κόκκινο, Σοφία Ξερικού στον ήχο. Βούλα Κώστα στην επικοινωνία και βεβαίως το θέμα μας για τούτη εδώ την ώρα έχει σαν τίτλο «Μια βραδιά στη Τραπετσόνα». Μια βραδιά στη Τραπετσόνα που έγινε, που ό,τι θα πούμε από εδώ και έπειτα έγινε μερικές μέρες πίσω σε ένα από τα τρία δημοτικά σινεμά του Δήμου Κερατσινίου Τραπετσόνας, στο Σινεμα Ελλήνα. Μια βραδιά στη Τραπετσόνα λοιπόν, όπου εκεί προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου «Η απόδραση από τα βούρλα». Γι' αυτό θα μιλήσουμε και με τον Στέλιο τον Κούλογλου και με τον Δήμαρχο και με τον Γιώργο τον Τζιρίδη, και θα μιλήσουμε για εκείνη τη βραδιά. Εκείνη τη βραδιά που αναφερόταν βεβαίως, το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στην απόδραση από τα βούρλα, στην απόδραση από τα βούρλα, δηλαδή σε μια απόσταση γύρω στα 300 με 400 μέτρα από το μέρος όπου προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ, ήταν η φυλακή των βούρλων. Πάμε λίγο μουσική για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα της εποχής.

0: Καλή σας μέρα, Στέλιος Κούλογλου μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εκτός οποιασδήποτε άλλης κουβέντας που θα κάνουμε στη συνέχεια, μία δική μου παρατήρηση, όχι παρατήρηση, μία δική μου επισήμανση. Η συνέντευσή σας, κυρία μου, στην εποχή της προηγούμενης Κυριακής ήταν εξαιρετική και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Σας άρεσε. Θα την αναδημοσιεύσω.
0: Και έτσι πρέπει, νομίζω. Για πολλούς λόγους, εκ των οποίων ο ένας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από πριν. Πώς μας προέκυψε η σκέψη του να γίνει ένα ντοκιμαντέρ για την αποδρασία Παταβούρλα? Βεβαίως έχω απόλυτη γνώση του ότι πάντα τέτοια θέματα είναι αυτά που ερεθίζουν, νομίζω, τη σκέψη σου και την δυνατότητα του να γίνουν πράγματα, αλλά μιλώ για το συγκεκριμένο.
1: Στο ρεπορτάζ χωρίς σύνορα είχαμε μία σειρά από ντοκιμαντέρ,
0: ναι, ναι,
1: που ασχολούνται με την ελληνική ιστορία και ειδικότερα με την ιστορία της αριστεράς, και αυτή η απόδραση από τα Βούλα είναι ένα λαμπρό επεισόδιο. Επιπλέον οικογενειακά με αγγίζει αυτό το πράγμα, προσωπικά με αγγίζει αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι ο πατέρας μου ήταν επίσης καταδικασμένος σε θάνατο και την κλήρωσε την τελευταία στιγμή, όπως ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο αρκετοί από τους δραπέτες. Επομένως όλα αυτά μαζί οδήγησαν στο να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ, και απορώ πως δεν έχουν γίνει κι άλλα γύρω από ένα τόσο ενδιαφέρον και αξιοπρόσεκτο θέμα, περιπετειώδες, κινηματογραφικό.
0: Η λέξη κινηματογραφικό με τσίγκλισε, διότι ξεκινώντας αυτή την εκδήλωση, αυτή την εκπομπή, με ρώτησαν πώς και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ταινία αυτή η ιστορία. Κινηματογραφική ταινία εννοώ. Φαντάζομαι όμως πως χιλιάδες πράγματα είναι ψήν και πλήν σε αυτό το πράγμα. Πόσο εύκολο ήταν να στηθεί όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το ντοκιμαντέρ, Στέλιο?
1: Το βασικό πρόβλημα ήταν να βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν βρεθεί αρκετοί, πάνω από 10 άτομα, επιζώντες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά έγιναν το 2005, δηλαδή πριν από 20-21 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια. Υπήρχαν ακόμα, βέβαια.
1: Υπήρχε 2-3 χρόνια πριν η έρευνα, επομένως ήταν πριν από 25 χρόνια σχεδόν η απόφαση και οι πρώτες κινήσεις ερευνητικές. Οπότε πήρε αρκετό καιρό να βρεθούν όλοι αυτοί, να μιλήσουν, να δεχτούν να μιλήσουν, γιατί υπήρχαν και ορισμένες επιφυλάξεις, αλλά θέλαν να ξεχάσουν κτλ.
0: Επιφυλάξεις που είχαν να κάνουν με το γεγονός ή είχαν να κάνουν με τη συγκυρία?
1: Όχι, με τη δικιά τους.
0: Την προσωπική τους, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει κανείς να ξεχάσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επομένως έκανα και επίσης η κυρία Χριστοδούλου, έπρεπε να βρω και την κοπέλα η οποία καταφέρει να βάλει μέσα στη φυλακή ένα σκεπάρνι, το οποίο ήταν ένα μικρό σκεπάρνι, το οποίο ήταν τελείως απαραίτητο για να προχωρήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σκάβανε με κουτάλια και μαχαίρια. Και
0: υπήρχαν, ναι, δεν ήταν μόνο χώμα, υπήρχαν και, ναι, βέβαιος, υπήρχαν πέτρες και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
1: Επομένως, ναι, πήρε αρκετό χρόνο. Από εκεί και πέρα μετά ήταν οι δραματοποιημένες σκηνές, οι οποίες και αυτές πήραν το χρόνο τους, και για να ενταχθούν όλα αυτά σε ένα ενιαίο σενάριο, γιατί αυτό είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, εγώ έχω ένα τόμο περίπου από μαγνητοφωνήσεις, από τις συνεντεύξεις. Ένα τόμο, σαν τηλεφωνικός κατάλογος.
0: Ναι,
1: από αυτές τις συνεντεύξεις κανείς έπρεπε να κρατήσει,
0: βέβαια,
1: πάρα πολύ λίγα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς και ξεκινάω από αύριο στο TVXS, επειδή ανακηρύχθηκε το ενδιαφέρον μετά την προβολή της Δευτέρας, να παρουσιάζω αναλυτικά αυτές τις συνεντεύξεις, αυτές τις μαρτυρίες.
0: Μία-μία,
1: σκέφτηκα να το κάνω κατά θέματα, δηλαδή πώς φτάσανε στη φυλακή, τις διώξεις του καθένα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πώς οργανώθηκε.
0: Από ποια κατεύθυνση φτάσανε, ναι, ναι, ναι, ο καθένας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είχαμε κάνει και μια τέτοια δουλειά για να διευκολυνθεί το σενάριο, και είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι δυσκολίες τάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέει εκεί, τι λένε εκεί οι διάφοροι.
0: Βέβαια. Αλλιώς κατέληξε ο Τζεφρόνης, αλλιώς κατέληξε βέβαια ο Μπαρτσόκας, ναι βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Παίρνεις από τον καθένα πολύ λίγα πράγματα, γιατί σε 55 λεπτά δεν χωράνε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Παίρνεις κάποια πράγματα και από τον καθένα, αλλά μένουν πάρα πολλά τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί. Μένουν και ως οπτικό υλικό, γιατί αυτές όλες είναι συνεντεύξεις με βίντεο.
0: Οπτικοποιημένες, ναι.
1: Αλλά μένουν και ως γραπτό υλικό, και αυτό το γραπτό υλικό θα αρχίσει να δημοσιεύεται σε συνέχεια από αύριο, στο TVXS.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν εκείνη τη βραδιά προχθές. Πες μου την αίσθησή σου από όλο αυτό το πράγμα, το οποίο... Δεν τα κατάφερα να είμαι, μόλις είχα βγει από το νοσοκομείο, αλλά έχω ακούσει τα απίθανα από ανθρώπους που ήταν εκεί. Τελείως συναισθηματικά, αλλά και ουσιαστικά.
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά στη Δραπετσόνα. Μια ξεχωριστή βραδιά στη Δραπετσόνα. Καταρχήν έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του στον χώρο του πολιτισμού. Και οργανώνουν όλο το καλοκαίρι κινηματογραφικές προβολές δωρεάν ή με πολύ χαμηλό εισιτήριο. Σε αυτή την περίπτωση είχαν κάνει ένα αφιέρωμα στην Εθνική Αντίσταση και έτσι σκέφτηκα να βάλουν και την απόδραση των Ταβούρλα μέσα. Πολύ περισσότερο επειδή τα Ταβούρλα είναι...
0: Ναι, 300 μέτρα από εκεί. 300 μέτρα ακριβώς.
1: Στη Δραπετσόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Μου το ζήτησαν, φυσικά είπα με μεγάλη μου χαρά, με ρώτησαν ποιους ιστορικούς και τα λοιπά θα ήθελα να πρότεινα να καλέσουν, και λέω δεν καλούμε τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, ο οποίος ο πατέρας του είναι, και έτσι έγινε η πρόσκληση στον Μπαρτζόκα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στου ήταν η Μάγδα Εφίσα επίσης της περιοχής που ήρθανε, και ήταν πάρα πολλής κόσμος, ήταν γεμάτος ο κοινωνικός,
0: ναι.
1: Έγινε και άλλη προβολή το βράδυ, 9-11, γιατί δεν χώρεσαν όλοι, παρότι το κινηματογράφος είναι μεγάλος, και νομίζω ότι έμαθα ότι...
0: Θα γίνουν την Κυριακή, αύριο στις 11 θα γίνει πάλι.
1: Α, θα γίνει αύριο.
0: Ναι. Και μάλλον και το Σεπτέμβρη. Γιατί άπειρος κόσμος έχει στείλει μηνύματα και λέει έλεος, λείπουμε, θέλουμε να το δούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα, η ιστορία ίσως να μην είχε... γίνει τέτοιο θέμα αν δεν ήταν ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ο οποίος και κάποια στιγμή μίλησε πολύ ωραία και κάποια στιγμή συγκινήθηκε, και όλα αυτό καταγράφηκε σε βίντεο και έτσι διαδόθηκε, παρότι ο ίδιος είχε εμέσως ζητήσει να μην ανακοινωθεί ούτε καν το όνομά του, και δεν είχε ανακοινωθεί.
0: Ναι, γιατί θα είχε κλείσει ο δρόμος, θα είχαν κλείσει η Δραπετσόνα ολόκληρη. Ναι,
1: για να μην γίνει προσέλευση άλλου.
0: Να
1: μείνουμε στο.
0: Με την άλλη ιδιότητά του, ναι. Με την άλλη ιδιότητά του που εμάς μας πυροδοτεί όλους τους Ολυμπιακούς, όπως καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να το πούμε.
1: Λοιπόν, τώρα με το γεγονός ότι ήταν και ο Μπαρτζόκας, έγινε γνωστό μετά και όλο αυτό έγινε αυτή μια. Μεγάλη ιστορία που μας ξέφυγε όλους μας από τα χέρια, δηλαδή από εκεί να σούμε και πέρα δεν μπορείς να το ελέγξεις.
0: Έτσι.
1: Και βεβαίως μετά άρχισε και έγινε αναπαραγωγή τους όλα
0: παντού.
1: Είχαμε τα γνωστά παπαγαλάκια, δηλαδή υπήρχε ένας ιστορικός στο πάνελ, ο οποίος μας μίλησε για τη σχέση της φυλακής με την περιοχή.
0: Ο Γιώργος Τσιρίδης, με τον οποίο θα έχουμε σε λίγο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αγαπημένος φίλος.
1: Ο Γιώργος. Λοιπόν, ψάξανε κάποια στιγμή να δουν, επειδή ήταν το όνομα του Γιούρι του Αβέρο.

0: ήταν στους συντελεστές ότι ήταν ο Γιούρι Αβέρο. Το έγραψε ένας αυτό λοιπόν, ο πιο τεμπέλης, και μετά οι άλλοι, οι ακόμα μεγαλύτεροι τεμπέλιδες, άρχισαν και λέγανε ότι το έγραψαν όλοι. Αλλά μια μεγάλη μερίδα. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, τι συμβαίνει, πώς μια είδηση η οποία είναι λάθος και η οποία βγήκε τελείως αφαίρετα από τεμπελιά, αναπαρέχθηκε από τους τεμπέλιδες. Αυτό είναι μια ξεχωριστή σημείωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ουσιαστικό είναι ότι υπήρχε μια συγκίνηση για το ντοκιμαντέρ, για την τοποθέτηση του Γιώργου, του Μπαρτζόκα, και επίσης για το όλο κλίμα, το οποίο ήταν ένα κλίμα που όλους εμάς, οι οποίοι καταλαβαίνουμε τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και τι έχει περάσει και η γειτονιά, η Δραπετσόνα και όλο το Πειραιάς, η Κοκκινιά κτλ. Πλησιάζει τώρα και το γεπίδιος του μπλόκου της Κοκκινιάς. Καταλαβαίνουμε τη σημασία, η ατμόσφαιρα ήταν, εγώ τη θεωρώ αυτές τις εκδηλώσεις, τις θεωρώ ιερές.
1: Μυσταγωγία.
0: Ακριβώς, είναι μια μυσταγωγία η οποία απογειώθηκε. Αυτό θα έλεγα, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά στη Δραπετσόνα. Και ξεκίνησε έτσι χάρη στο Δήμαρχο και στην ομάδα του.
1: Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια εποχή, την εποχή που έγινε η ιστορία της απόδρασης. Μιλάμε για μια εποχή λοιπόν όπου η Δραπετσόνα, στην οποία στην άκρη της βρισκόταν η φυλακή των Βούρτλων, ήταν μια καθημαγμένη συνοικία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος ήταν στο ΕΑΜ και στον Ελλάς. Δεν άσχετα μεταξύ τους τα πράγματα. Καθόλου άσχετα. Μην ξεχνάμε ότι πολύ λίγο πριν είχε υπάρξει η μάχη της ηλεκτρικής στα 2 χιλιόμετρα. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι άσχετο μεταξύ τους.
0: Ναι, η ηλεκτρική ήταν πριν από 10 χρόνια.
1: Ναι, θέλω να πω, ζούσαν οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή,
0: ναι. Καλά, και τον μπλόκο.
1: Το ένα δίπλα στο άλλο. Οι συνοικίες δεν είναι άσχετες. Δηλαδή, δεν έγινε κάπου στο Άργος. Δεν έχω τίποτα με το Άργος, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και βέβαια το συγκλονιστικότερο όλων, θα έλεγα, κάτι που ο Γιώργος Μπαρτζόκας και σε συνέντευξη του αλλά και προχθές το είπε, είναι το εξής, ότι δεν γνωρίσαμε πατέρα. Αυτό ήταν κακό για μας. Ξέραμε ή τουλάχιστον ξέρουμε ότι ο πατέρας μας αγωνίστηκε για ένα καλύτερο κόσμο, για τον σοσιαλισμό κτλ. Αλλά γνωρίσαμε τον πατέρα μας 5 χρονών και στη συνέχεια τον χάσαμε πάλι. Που και αυτό έχει τόσο ανθρώπινο στοιχείο. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλω να πω. Δηλαδή, όλοι οι αγώνες της αντίστασης και στη συνέχεια του εμφύλιος και η μισή Ελλάδα, το έχει γράψει ο Βαρδίσο Βαρδιναγέννης, η μισή Ελλάδα στα κάγκελα κτλ. Η μισή Ελλάδα στα κάγκελα με κάποιες οικογένειες πίσω οι οποίες.
0: Ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Και είναι δύσκολο να το διαχειριστείς συναισθηματικά και ψυχολογικά αυτό. Δεδομένου ότι κάποια στιγμή όταν είσαι μικρό παιδί λες, εντάξει, και γιατί τώρα εγώ έχω χάσει τον πατέρα μου, τι με νοιάζουν όλα, τι με νοιάζουν
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, τα υψηλά ιδανικά.
0: Ναι. Έμεινα, και επίσης δεν είναι μόνο ότι έφυγε ο πατέρας, είναι και οι δυσκολίες αυτό που μένουν.
1: Βέβαια.
0: Είναι μια μητέρα μόνη, η οποία έχει δύο παιδιά.
1: Καλύτερα να μεγαλώσει δύο παιδιά και χωρίς με ένα περιβάλλον που ενδεχομένως δεν ήταν και αποκλεισμένοι από τον περιβάλλοντο χώρο. Πέρα από τους συντρόφους που ενδεχομένως βοηθούσαν κρυφά κτλ.
0: Τέλο, η οικογένεια τραβιέται, αλλά μετά πρέπει να μεγαλώσεις για να το αποδεχτείς και να καταλάβεις και να συμφιλειωθείς με τον πατέρα σου.
1: Ναι. Όντως.
0: Θέλει χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Ο Γιώργος έδειξε ότι είναι συμφιλειωμένος, αλλά εξέφρασε και πολύ σωστά και αυτό τον παράγοντα του παιδιού που αναρωτιέται. Αυτό δεν είναι μόνο, αφορά τα παιδιά όλων σχεδόν των αγωνιστών που πέρασαν από αντίστοιχες δοκιμασίες, περιπέτειες, φυλακής, εξορίες και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Και με αποκορύφωμα ενδεχομένως τον Νίκο τον Μπλουμπίδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πήγε.
1: Ο οποίος ήταν

0: και από τις δύο πλευρές αποκλεισμένος. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Και όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Δηλαδή, το ντοκιμαντέρ του φίλου μας για τον Νίκο τον Μπλουμπίδη, που ξεχνάω το όνομά του τώρα, το πρόσφατο, του φίλου μας του Χαραλαμπόπουλου, στο οποίο μιλάει και ο ιός και ο εγγονός Μπλουμπίδης, που έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή πώς έχουν αντιληφθεί ή τέλος πάντων ακούσει, γιατί τι αντιληφθεί. Ο Μπλουμπίδης είχε δει ελάχιστα τον πατέρα του για λίγο. Όλο αυτό το πράγμα.
1: Στη φυλακή τον είχε δει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Άλλος, στην παρανομία,
0: ναι, ναι.
1: Ο Νίκος Μπλουμπίδης οργάνωνε με κάποιους συντρόφους να τον... οι ανθρώπους που κρατούσαν το γιο να τον βγάλουν μια βόλτα στο Φιλοπάπου και την τάδε ώρα και περνούσε με το ταξί για να το δει από μακριά.
0: Για να μπορέσει να τον δει.
1: Ήταν στην παρανομία.
0: Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε και γι' αυτό και για άλλα πράγματα. Η Δραπετσόνα έχει πολύ ψωμί πάντως γενικά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια.
2: Στο κόκκινο.
3: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.

0: Και να περάσουμε πολύ γρήγορα στον Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Δραπετσόνας τονίζω εγώ. Χρήστος Βρετάκος. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξέφυγε τελείως η εκδήλωση προχθεσινή, έτσι. Αυτό μας έλεγε ο Στέλιος προηγουμένως.
1: Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, νομίζω. Με πάρα πολλά πράγματα που αξίζει να δούμε. Πάρα πολλοί κόσμος. Από τις δικές μας γειτονιές κόσμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για ένα ντοκιμαντέρ, όμως που δεν ήταν ένα τυχαίο ντοκιμαντέρ, ήταν κομμάτι για την ιστορία της πόλης.
0: Ναι, 300 μέτρα από το σινεμά έγιναν ό,τι έγινε.
1: Πολλοί κόσμος, και αυτό είναι σημαντικό. Έγινε μετά και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το αποτέλεσμα όμως είναι ο αντίκτυπος αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, κουβεντιάζεται για μέρες και αυτό είναι πάλι σημαντικό. Και εμείς, ξέρω εγώ, την Κυριακή για παράδειγμα, ξαναδείχνουμε το
0: στις 11,
1: Για πολλούς χρόνους να το δεις. Νομίζω ήταν κάτι εξαιρετικό. Και ο Κούλογλου ήταν καλός και σε αυτό που είχε κάνει, στο ντοκιμαντέρ που είχε κάνει και στην τοποθέτησή του μετά. Και για μένα σημαντικός άνθρωπος, τον οποίο δεν τον γνώριζα, αλλά μου έκανε εντύπωση η σεμνότητα που τον διακρίνει, είναι ο Μπαλτζόκας, παιδιά.
0: Θα μπορούσε να έχει καβαλήσει το Δούριο Ήπο, έτσι εννοείται.
1: Αντίθετα, ναι, έτσι θα ήταν, θα έπρεπε να ήταν. Δηλαδή αυτό συμβαίνει γύρω μας, αυτό είναι ο κανόνας. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι έναν άνθρωπο με έναν βαθύ σεβασμό, όχι πια μόνο στην ιστορία του παπά του, αλλά σε αυτό για το οποίο μιλάγαμε, για την εθνική αντίσταση και τους ανθρώπους της, και με μια απεριόριστη σεμνότητα. Και δεν το είδα μόνο στη διάρκεια της τοποθέτησής του και πριν και μετά την εκδήλωση και με τον τρόπο που μιλάγε με τον κόσμο. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και δεν είχαμε πει ότι θα έρθει ο Μπαλτζόκας.
0: Ναι, όχι, γιατί θα είχαν κλείσει όλοι γύρω δρόμοι, δεν εντάξει.
1: Ξέρεις, όχι, θέλαμε να γεμίσει ο κινηματογράφος
0: με τον ντοκιμαντέρ.
1: Για το σωστό λόγο.
0: Έτσι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό. Έτσι.
1: Ήταν, νομίζω, μια όμορφη δραστηριότητα. Πρέπει να κάνουμε και πολλά άλλα σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές που η ακροδεξιά και ο φασισμός σηκώνει κεφάλι, πρέπει να βρίσκουμε τρόπους εμείς και προσπαθούμε να το κάνουμε εδώ στην πόλη. Βρίσκουμε τρόπους να θυμόμαστε.
0: Να ζωντανεύουμε πράγματα και ιδιαίτερα για τα νεότερα παιδιά.
1: Βέβαια, γιατί άμα ξεχάσουμε παιδιά, θα ξαναζήσουμε πράγματα με πιο τρομακτικό τρόπο.
0: Το λέω συχνά.
1: Όμορφα ήταν όμορφα.
0: Πραγματικά ήταν πολύ όμορφα. Αυτό, εγώ την προηγούμενη μέρα που βρήκα το νοσοκομείο δεν μπορούσα να έρθω, αλλά είναι εκπληκτικό ότι όποιοι είχαν έρθει έχουν την αίσθηση ότι έζησαν κάτι που δεν θα ξαναγίνει.
1: Ήταν μια όμορφη βραδιά.
0: Έτσι. Μα γι' αυτό και η εκπομπή μας σήμερα είναι μια βραδιά στην Δραπετσόνα. Αυτό που λες, Δήμαρχε, για την ανάγκη του να κρατήσουμε ζωντανά κάποια πράγματα και να είναι εμφανή, προέκυψε πρόσφατα, έχει μεταφραστεί ένα βιβλίο του Ιουκλές από την Ισπανία που λέγεται «Μία Χερσόνησος με άδεια σπίτια». Και αναφέρεται βέβαια στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Με το δικό του συγκεκριμένο τρόπο κτλ. Ένας τύπος ο οποίος έκανε ιδιαίτερα για να ζήσει. Το βιβλίο πούλησε 500.000 με τη μία, έγινε χαμός και μπορούσε να κάνει πράγματα. Τι πράγματα? Άρχισε να μιλάει στα σχολεία στην Ισπανία. Όπου λέει, μας έλεγε στην συνέντευξη τύπου, με μεγάλη μου έκπληξη ανακάλυψα ότι τα παιδιά δεν είχαν ιδέα για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Το κρατάνε όσο μπορούν. Και γι' αυτό προκύπτουν οι διάφοροι Vox και τα λοιπά, έτσι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ.
1: Εμείς εδώ και κάτι χρόνια, σε συνεργασία με το παράρτημα της Εθνικής Αντίστασης στην πόλη, είμαστε μέσα στα σχολεία. Διάφορες δραστηριότητες, ξέρεις, με επίκεντρο τη μάχη της ηλεκτρικής, από πριν γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και σε συνεργασία με τα περισσότερα σχολεία της πόλης, αν όχι όλα. Γίνονται δραστηριότητες και εκδηλώσεις που στοχεύουν ακριβώς αυτό, ρε παιδιά. Πώς τα νέα παιδιά, τα οποία απέχουν πολύ ηλικιακά από το να έχουν μια αντίληψη και μια άποψη για το τι συνέβη σε αυτόν τον τόπο, όχι πάρα πολλά χρόνια πίσω, πρέπει να έρθουν σε επαφή με αυτό. Υπάρχει μια καλή ανταπόκριση. Αλλά έχει δυσκολίες. Έχεις δει, για παράδειγμα, ντοκιμαντέρ σαν γι' αυτό με τα βούρλα. Δεν θα το δεις να παίζει στην ελληνική τηλεόραση.
0: Όχι. Πέφτει και μια φορά.
1: Θα δεις επανάληψη για 45 χρόνια. Άρα έχουμε να παλέψουμε με μια προσπάθεια συνειδητή.
0: Έτσι.
1: Εγώ πιστεύω να ξαναγραφτεί η ιστορία από τους νικητές, οι οποίοι είχαν χάσει όμως το επίπεδο των ιδεών.
0: Ναι, βέβαια, είχαν χάσει.
1: Να ξαναγράψουν την ιστορία και στο επίπεδο των ιδεών με τον δικό τους τρόπο. Και αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το παλέψουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν, ξέρεις, δεν ήταν μόνο η εκδήλωση για το ντοκιμαντέρ μετά του Κούλογλου. Ήταν ένα τετραήμερο.
0: Ναι, βέβαια, να το πούμε αυτό. Βέβαια, ναι, ναι.
1: Έτσι. Ακόμα και τη μέρα που, την Κυριακή που είχε τον τελικό του Μουντιάλ, είχαμε 100 ανθρώπους στο Μελίνα που δεν το περίμενα. Εμείς λέγαμε μήπως ρε παιδί μου να αναβάλουμε.
0: Μην πάει χαμένη η προβολή, ναι.
1: Ναι. Και όμως δηλαδή ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια, θα συνεχιστεί φυσικά. Έτσι κι αλλιώς τεχνός κινηματογράφος. Τα καλοκαίρια μας κάνουμε.
0: Για όσους δεν ξέρουν, φίλοι και φίλες, μιλάμε για το Δήμο Κερατσίνου Δραπετσόνας που της ευλογίας έχει 3 δημοτικούς κινηματογράφους. 3, παρακαλώ πολύ. Κυρίες και κύριοι. Μάλιστα.
1: Τους οποίους οι άνθρωποι κατάφεραν και τους γλίτωσαν από το να γίνει σούπερ μάρκετ τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς όμως ήταν κλειστοί όταν εμείς ήρθαμε. Σήμερα είναι ανοιχτή. Είναι το κέντρο για τις γειτονιές μας. Είναι διέξοδος για ανθρώπους. Δηλαδή, όταν κόβεις 25.000 εισιτήρια, έχουμε το εισιτήριο μας είναι 4 ευρώ. Έτσι. Η λογική του Δήμου είναι.
0: Επίσης να το πούμε γι' αυτό βεβαίως.
1: Ότι ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει να μαζεύω το κόστος αυτή.
0: Και μετρέχονται ταινίες, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Μην έχετε την αίσθηση ότι
1: προβολή, δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Ευτυχώς θα φέρουμε το. Δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι.
0: Ναι, κανόνισε να το πεις τώρα να γίνει χαμός. Κανόνισε.
1: Θα φέρουμε και την Οδύσσια να πάνε τη δω και εγώ, γιατί δεν υπήρχε.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Ακούω διάφορα δηλαδή.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Θέλω να έχω και εγώ άποψη, ρε παιδί. Να όμως είναι πολύ σημαντικό. Θανάση, ότι στις δικές μας τις γειτονιές ένας κόσμος έχει τη δυνατότητα χωρίς να βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη, γιατί δεν έχει να βγάλει και τίποτα από εκεί. Οι πολιτικές δεν τον έχουν αφήσει να έχει χρήματα. Να έχει αυτή τη διέξοδο. Και μου κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί είμαστε και μεγάλα παιδιά, ότι ενώ οι θερινοί κινηματογράφοι για τη δική μας τη γενιά ήταν η επανασύστασή τους, η επαναλειτουργία τους, ήταν κάτι πολύ όμορφο. Μας θυμίζει τα νιάτα μας. Φοβόμουν τι θα γινόταν αν θα προσέγγιζε το θέμα ταινί κινηματογράφη η νέα γενιά. Έλατε που το προσεγγίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έχει εντάξει στη διασύνδεση.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως. Όπως και οι εκδηλώσεις στη θάλασσα, οι εκδηλώσεις κάτω στα λιπάσματα. Έτσι, μην το κοροϊδεύετε. Άλλη ιστορία αυτή.
1: Άλλη ιστορία αυτή,
0: διότι είσαι ένας μιτζιμίρης δήμαρχος και δεν έχεις βάλει και τις εταιρείες να έχουν εκεί πέρα από αυτά και τα λοιπά να βγάλουν.
1: Κοίταξε,
0: να οικονομήσουν.
1: Ποτέ δεν είναι αργά. Κάποιοι ονειρεύονται να το κάνουν.
0: Μα τυχαία το είπα, νομίζεις.
1: Είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε. Αυτή η δραστηριότητα ενοχλεί πολλούς και για πολλούς λόγους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε με την έννοια στη δική μας τη λογική. Από το 2014 το κάνουμε δηλαδή. Ξέρεις, σε αυτές τις περιόδους που άνθρωποι είναι τσακισμένοι, θέλουν κάποιοι να κουμπίσουν.
0: Ναι, και εύκολα αληθορίζουν προς πράγματα που μοιάζουν να
1: προφανώς,
0: είναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό όμως είναι να έχουν να κουμπίσουν και στο κομμάτι του πολιτισμού, παιδιά. Έτσι κρατούνται ορθές κοινωνίες. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά λοιπόν. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε.
0: Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό
0: καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Δήμαρχε.

0: Και συνεχίζουμε την περιδιάβαση σε εκείνη τη βραδιά στη Δραπετσόνα. Ο Γιώργος Τσιρίδης, αγαπημένος φίλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Πες μας και εσύ την δική σου εικόνα που ήταν σαφής και περιεκτική και όπως είπε και ο Στήλιος Οκούλογλου, ήσουν εσύ που έδωσες και το στοιχείο της σύνδεσης της Δραπετσόνας με όλο αυτό το πράγμα.
1: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τα είπαν όλοι. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ζηλεύω, κατάλαβες τώρα. Αυτά που ακούω είναι επειδή ζηλεύω. Το κατάλαβες αυτό.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Χωρίς να το περιμένουμε ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο, γιατί δεν είχαμε πει ότι ήταν ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα είχαν κλείσει δρόμοι. Εντάξει τώρα, δεν
1: είναι. Ναι, θα είχαν κλείσει δρόμοι. Και θα ήταν και άλλο το ακροατήριο.
0: Για άλλο λόγο θα ήταν όμως εκεί.
1: Θα ήταν άλλο το ακροατήριο. Θα έρχονταν για άλλο λόγο. Ευτυχώς δηλαδή που δεν το είπαμε. Γιατί έτσι. Και γέμισε από κόσμο το σινεμά, δεν μείναν έξω. Έτσι,
0: λόγω του ντοκιμαντέρ. Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Δεκάδες μείναν έξω. Και επιπλέον ήταν το κατάλληλο κοινό. Ήταν η Δραπετσόνα και το Κερατσίνι. Γιατί εκεί πέρα είναι όριο τη Δραπετσόνα και Κερατσινίου. Και Δήμος Πειραιά παλιά.
0: Ναι. Δηλαδή, απέναντι στην Κοπή.
1: Ναι, ναι. Εκεί δηλαδή είναι ένα σημείο η Δραπετσόνα με τα όλα της. Εκεί κοντά είναι του Σαραντόπουλου οι τέσσερις, οι τριάς οι περίφημοι, οι τετράς του Βαμβακάρη. Εκεί κοντά είναι όλα. Του Κερατζάκη, το Πίκπα, εκεί είναι η Ανάσταση, εκεί είναι οι Δεκέδες, οι πρώην Δεκέδες. Εκεί είναι
0: στην Ανάσταση, στον δρόμο της αναπαύσεως γίνανε οι μάχες του Ελλάς με τον... Ναι.
1: Εκεί είναι και τα Βούλα, δηλαδή, έτσι. Λίγο πιο κάτω.
0: Έτσι, αυτό λέω, 300 μέτρα, είναι εκπληκτικό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι, εκεί δίπλα είναι.
0: Γιώργη, είναι δηλαδή προσπάθησε να μου δώσεις, να μας δώσεις μια εικόνα της Δραπετσόνας εκείνης της εποχής. Εγώ το είπα με έναν μυθιστομερατικό τρόπο. Γίνεται η απόδραση και δίπλα ακριβώς είναι η Δραπετσόνα. Μια Δραπετσόνα που είναι καταραμένη πολιτεία, βέβαια, διότι το 90% ήταν στον Ελλάς και στον ΕΑΜ, και στο ΕΑΜ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. 80-90, τα ποσοστά που παίρνουν ο Κοσκινάς ήταν 80%.
0: Ναι.
1: Και ο Μισαηλίδης ήταν πρωτοβουλίο και τέτοια ποσοστά βγαίνανε. Και ήταν όλοι γενικά, θεωρείται αριστερή γειτονιά και ήταν αριστερή γειτονιά. Και να σου πω την αλήθεια, και αν είχαν μείνει και μερικοί δεξιοί έτσι, ακραίοι, θα είχαν φύγει, ας πούμε. Θα τους είχαν καθαρίσει εκεί στον εμφύλιο πόλεμο. Όταν καθαρίζαν οι δεξιοί τους αριστερούς, κάποιοι αριστεροί καθαρίσαν και κάποιους δεξιούς.
0: Mm.
1: Δεν ήταν δηλαδή. Ήταν μια συνοικία πραγματικά γκέτο. Γκέτο, αλλά αριστερό γκέτο.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε, μιλάμε για την εποχή που υπήρχαν οι παράγκες, έτσι εννοείται.
1: Ναι, ναι. Μα εκεί αυτό που είπα εγώ, ότι τα Βούρλα και η παράγκη και η μάχη της παράγκας που έγινε το 60 ήταν τα δύο γεγονότα που κάνανε την Δραπετσόνα να είναι η ηρωική Δραπετσόνα. Η Παράγκα που γράφτηκε και το τραγούδι του Θοδωράκη με τον Λιβαδίτη και τα Βούρλα. Γιατί ήταν σε μια κατάσταση μετά τον Πονεμφύλιο πόλεμο, όπου κάθε τόσο γίνονταν σύλληψεις αριστερών πολλών εκεί πέρα στην Δραπετσόνα, τρομοκρατία, το ένα το κυριαρχούσε, φόβος. Μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, από τη μια έγινε μια δραπέτευση μυθιστορηματική και από την άλλη στην Παράγκα ξεσηκώθηκε ένας ολόκληρος λαός κατά της αστυνομίας. Πράγματα δηλαδή που δεν επιτρέπονταν τότε με τίποτα. Ήταν απαράδεκτο και να τα σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να γίνουν. Και γίνανε και τα δυο. Ήταν μυθιστορηματικά για εκείνη την εποχή. Και γι' αυτό δώσανε στη Δραπετσόνα αυτόν τον χαρακτηρισμό, ας πούμε, της περιοχής, όπως οι Κεσαριανοί με τους εκτελεσμένους, έτσι και η Δραπετσόνα με την απόδραση και την
0: μάχη της παράγκας
1: που δόθηκε. Γι' αυτό είναι και σημαντικό, ήταν και πολύ σημαντικό που δόθηκε στη Δραπετσόνα αυτό το ντοκιμαντέρ και γι' αυτό μαζεύτηκε τόσο πολύ ο κόσμος. Ξέρει, έχει συνείδηση δηλαδή ότι είναι ένα από αυτά τα πράγματα που από τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν ιστορικά. Έτσι, ιστορικά. Ακόμα και οι νεότεροι ξέρουν ότι αυτό είναι ένα στοιχείο της Δραπετσόνας,
0: ναι.
1: Βασικό. Και στη μάχη της Παράγκας, αν γίνει κάτι αντίστοιχο, θα μαζευτούν πάλι τόσοι πολλοί. Επαναλαμβάνω, χωρίς να ξέρουν ότι είναι ο Μπαλτζόκας. Αν και το μεγάλο asset της βραδιάς ήταν ο Μπαλτζόκας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή το ότι ήρθε, το ότι μίλησε, όλοι ξέραν ότι πάνω κάτω μάλλον αριστερός είναι ο Μπαλτζόκας, αλλά στο περίπου. Τώρα εκεί ξαφνικά βρέθηκε ότι ο πατέρας του δεν είναι από τους πρωτεργάτες. Ήταν.
0: Ναι, κάτω από το κρεβάτι του ξεκίνησε.
1: Ναι. Από τους πρώτους που δηλαδή πρωτοβουλίες δόθηκαν από τον Μπαρτζόκα, από τον Βαρδινογιάννη, από μερικούς ακόμα, ναι, τον ναι. Τσακίρη, τον Καρά, μερικούς, τον Τζεφρόνη, ας πούμε, που ήταν κεφάλια. Πρόσεξε, ήταν κεφάλια του κομμουνιστικού κινήματος που αργότερα όλοι αυτοί πήγανε στο κουκού εσωτερικού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πήγανε γιατί ακριβώς επειδή εκεί είδαν αυτή την αντίδραση, ας πούμε, του κουκουέ, που έλεγε όχι στις αποδράσεις, για σωστούς λόγους το έλεγε. Γιατί αποδρά κανείς έτσι, επειδή βρίσκει μια ευκαιρία, επειδή χτυπάει ένα φύλακα, και μετά επιβαρύνονται όλοι όσοι είναι μέσα από ξύλο, συνθήκες άσχημες, νέες λήψεις κτλ. Δηλαδή επιβαρύνεται το κίνημα γενικώς και οι φυλακισμένοι που ήταν πάρα πολύ τότε, εξαιτίας κάποιες απόδρασης. Γι' αυτό και το κουκού ήταν γενικά όχι στις αποδράσεις. Κάποιοι μάλιστα που είχαν αποδράσει εκείνο τον καιρό, τους είχε πει γυρίστε πίσω. Τόσο πολύ δηλαδή ήταν κατά των αποδράσεων. Αν και έκανε αποδράσεις, αποφασισμένες βέβαια από την Κεντρική Επιτροπή, γιατί υπήρχαν λόγοι τότε ενδεχομένως να έπρεπε κάποιοι να είναι έξω. Εκτός λοιπόν από τις προγραμματισμένες αποδράσεις που ήταν ελάχιστες, το κουκουέ έλεγε όχι στις αποδράσεις. Και αυτοί πήγανε κόντρα στο κουκουέ. Αυτοί ξαφνικά ένιωσαν να είναι το εσωτερικό και το κουκουέ το εξωτερικού.
0: Πολύ πριν.
1: Το κουκουέ, 15 χρόνια πριν, ας πούμε, τη διάσπαση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένιωσαν να είναι αυτοί το εσωτερικό και οι άλλοι να είναι το εξωτερικό. Το γραφείο εξωτερικού που δεν καταλάβαινε. Βέβαια κατάλαβε. Γιατί ένα μήνα πριν, ας πούμε, αποδράσουνε, 3 μήνες αφού είχαν ξεκινήσει, το είπανε. Και πήρανε και την απάντηση ότι, OK, δεν έχουμε χρήματα, τους είπαν στην αρχή. Μετά τους βρήκανε και χρήματα, τους βρήκανε και κάποια σπίτια για να πάνε. Δηλαδή μετά το κουκουέ την κάλυψε αυτή την απόδραση. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Απλά αυτή η αρχική διάθεση, η αρνητική, το ότι φοβόντουσαν οι ίδιοι αυτοί που ήταν μέσα, φοβόντουσαν να το πούνε. Γιατί κι αν μας πούνε όχι, τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και κάνανε και κάποιες πλάκες εκεί μέσα. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Κάνανε κάποιες πλάκες. Δηλαδή, ο ένας από ένα κελί χτύπαγε με τα τακ-τακ εκείνα τα συγκληματικά τα σήματα Μόρς στον άλλονα και του έλεγε, ας πούμε, σταματήστε αμέσως. Δηλαδή, ότι αυτό το σήμα, σταματήστε. Και ο άλλος έλεγε, σταματήστε, έπαθε την πλάκα του. Ότι αυτό το σήμα από το κουκουέ και καλά.
0: Ναι,
1: κάνανε
0: ναι.
1: Πλάκα μεταξύ του, δηλαδή. Ναι, πλάκα μεταξύ του. Την υπόθηκε και την υποκούλα όμπλα στην ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν χαρακτηριστικό, ας πούμε, εκείνης εποχής. Αυτά σου είπα πολλά.
0: Γιώργη, με σε ευχαριστούμε. Να πω και τα ονόματα θέλω μετά. Γιατί
1: ναι, ναι,
0: νομίζω
1: να
0: ότι έχει σημασία, παιδί μου.
1: Να
0: έχει σημασία. Καλημέρα, Γιώργη. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Θανάση. Να είσαι
0: καλημέρα.
1: Καλά.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πριν το τέλος. Πάμε λίγο μουσικούλα. Δεν έχουμε... πάμε το πρώτο πάλι. Πάμε το πρώτο. Δεν πειράζει, αυτό έχουμε παίξει. Okay. Okay. Λοιπόν, να δούμε τα ονόματα. Οι 27 δραπέτες λοιπόν ήταν Ανδρέας Μπαρτζόκας, λογιστής ετών 28 υπόδικος. Γεώργιος Χατζιπέτρου, υδραυλικός ετών 33, ετών 32 υπόδικος. Αριστοτέλης Γεωργούλιας, έμπορος, τελειόφυτος νομικής ετών 38 υπόδικος. Βαρδής Βαρδινογιάννης, φοιτητής νομικής ετών 33 υπόδικος. Χαράλαμπος Καλαντής, έμπορος ετών 28 υπόδικος. Κώστας Λιναρδάτος, δημοσιογράφος, τελειόφυτος νομικής ετών 33 υπόδικος. Δημήτρης Μυριανθόπουλος, εργάτης, ετών 42 υπόδικος. Καστόν Βερναρδής, τελειόφυτος ιατρικής, ετών 31 υπόδικος. Μιχάλης Κολοκοτρώνης, αρτεργάτης, ετών 30 υπόδικος. Περικλής Ροδάκης, μεταφραστής, ετών 30 υπόδικος. Βασίλης Δουκάκης, μεταφραστής, ετών 30 υπόδικος. Κώστας Φίλης, καθηγητής φιλολογίας, ετών 28 υπόδικος. Βασίλης Κάτρης, εργάτης, ετών 30 υπόδικος. Κυριάκος Τσακίρης, φοιτητής νομικής ετών 39 υπόδικος. Δημήτριος Πανουσόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος ετών 26 υπόδικος. Ανδρέας Βελής, φοιτητής Πολυτεχνείου ετών 26 υπόδικος. Σταύρος Καράς, σπουδαστής Πολυτεχνείου ετών 30 υπόδικος. Σωτήρης Σωτηρόπουλος, κτηματίας ετών 35 υπόδικος. Σταύρος Σιδέρης, πτηνοτρόφος ετών 30 υπόδικος. Λεωνίδα Τζεφρόνης, τελειόφυτος Πολυτεχνείου ετών 35 υπόδικος. Σιλιανιός Πάσιος, σιδηροδρομικός ετών 31 ισοβήτης. Αλέξης Παπαλεξίου, φοιτητής ιατρικής ετών 36 ισοβήτης. Αλέξης Παπούλιας, δικηγόρος ετών 41 φυλάκιση 15 χρόνια. Γιώργος Γεωργίου, εργάτης ετών 55, καταδικασμένος 2 φορές σε 10 χρόνια. Παντελής Κιουρτσής, έμπορος ετών 42 κάθριξη 15 χρόνια. Αλέξης Λογαράς, γεωπόνος ετών 29 φυλάκιση 22 χρόνια. Ζήσιμος Κόκλας, δημόσιος υπάλληλος ετών 40, φυλάκιση 5 μήνες.

Μια εκπομπή λοιπόν αφιερωμένη σε αυτή τη βραδιά στην Τραπεζόνα. Τη βραδιά που έγινε πριν από μερικές μέρες και που με αφορμή και μόνο το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Τουκούλογλου για την απόδραση από τα Βούρλα έγινε κάτι το ιδιαίτερο. Μια μυσταγωγία όπως λέγαμε προηγουμένως. Στέλιος Κούλογλου, Γιώργος Τσιρίδης, ο Δήμαρχος, ο Χρήστος ο Βρετάκος, ο Δήμαρχός μας και βεβαίως η έκπληξη, ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας, ο γιος του Ανδρέα του Μπαρτζόκα, ενός από τους κορυφαίους της απόδρασης. Και είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι σε εκείνη την αγκαλιά που έχει απαθανατιστεί ανάμεσα στην Μάγδα τη Φίσα και τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα θα το ψιθύρισε και ο γιος μου Ολυμπιακός ήταν. Πάμε μουσικούλα.

0: σας.
1: Δύο μηνυματάκια μόνο. Το κοινό ήταν οι δημότες. Λέει η φίλη μας Στέλλα. Καλημέρα, θα έχει και αύριο, είπε ο Δήμαρχος, προβολή σε ποιον κινηματογράφο. Στο κινηματογράφο, όπως σας είπα 2-3 φορές, στο Μελίνα λοιπόν, στις 11 η ώρα το βράδυ θα επαναληφθεί η συγκεκριμένη προβολή. Η φίλη μας η Ντιάνα μας λέει ότι συλλεύω, θα ήθελα να μείνω στην Τραπετσόνα. Και βεβαίως να πούμε ότι και στο Βύρονα είχαμε μπλόκο Λίνα Τάσα. Χαιρετισμούς και στο Δημοτικό Σχολείο κοντά στον Άγιο Βασίλειο Κερατσινού. Υπηρέτησα και νεομεταφτευθήσα δασκάλα δημοτικού για 2 χρόνια. Πάμε σιγά σιγά, τέλος. Σοφία Ξερικού στον ήχο. Η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Θανάση Λαζαρίδης μαζί σας. Ακολουθεί βεβαίως Στέλιος Ελληνιάδης. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Κατ' εντολή Μητσοτάκη τον μπάζωμα των τεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά την εισήγηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στη δικαιοσύνη για τον μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος των τεμπών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του, οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Ρένα Δούρου στην πρώτη της ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει ούτε τη δημοκρατική νομιμοποίηση, ούτε την πολιτική αξιοπιστία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, καθώς είναι ίδια που το έχει καταπατήσει συστηματικά επί 7 χρόνια διακυβέρνησής της. Την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κόλπου καταδίκασε το ΚΚΕ. Αφόρμη υπήρξε η ανακοίνωση του ΓΕΘΑ ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη. Προβλήματα καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας από το πέρασμα της κακοκαιρίας, με έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η προειδοποίηση της ΕΜΗ για τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και σήμερα το μεσημέρι για την Εύβοια και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Ολοκληρώθηκε στη Σύρο η αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας, ύστερα από εντολή του εισαγγελέα, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο συλληφθέντες επέστρεψαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στην εισαγγελέα. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας δεν προχώρησε χθες την άσκηση ποινικών διώξεων, επιλέγοντας να διατάξει περαιτέρω ανακριτικές πράξεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό στο πλαίσιο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Σύνταγμα Γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για την Γραμμή 2. Στη Διεθνή Ενημέρωση, πρόταση για την αποπομπή του Γενικού Εισαγγελέα Κάριμ Χάν υπερψήφισαν τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση από γυναίκα που συνεργάστηκε μαζί του, τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει. Στην αθλητική ενημέρωση, στην Al Shabab της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο κράτης αμυντικός Τιμ Γετβάη, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Στους 28 βαθμούς αυτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Στέλιο Ελληνιάδη.
5: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε παιδες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: και φίλοι, γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό. Όλα καλά σε έναν κόσμο που δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι όλα πηγαίνουν καλά. Και βλέποντας τις ειδήσεις δεξιά και αριστερά, οι ειδήσεις είναι ανησυχητικές, τόσο αυτές που έρχονται από το εσωτερικό μας, όσο και οι ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Αυτές είναι ακόμα πιο ανησυχητικές, γιατί κάτι σιγοβράζει πάρα πολύ ανησυχητικό. Μιλώντας με φίλους στο εξωτερικό, έχουν την ίδια ανησυχία από αυτό που κυκλοφορεί, από πράγματα που λέγονται και από πράγματα που δεν λέγονται αλλά υπονοούνται, από πληροφορίες που δημοσιοποιούνται και από πληροφορίες που διαραίουν. Οπότε δεν σας τα λέω όλα αυτά για να σας ανησυχήσω, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε ατομικά να αντιδράσουμε, να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τη ροή αυτών των πραγμάτων. Υπάρχουν όμως και θετικά πράγματα. Μάλιστα σήμερα στον δρόμο της αριστεράς που έχω ένα άρθρο για το τι γίνεται στον κόσμο, έχω κάποια στοιχεία στη μία σελίδα στο περίπτερο ιδεών για πράγματα που είναι ανησυχητικά, αλλά έχω στην άλλη σελίδα πράγματα τα οποία μας δημιουργούν ελπίδα για πράγματα που γίνονται σε άλλα μέρη του κόσμου από σοβαρούς παράγοντες που δεν είναι καθόλου αμεληταία και όπου σταδιακά επηρεάζουν και την εξέλιξη της ανθρωπότητας στο σύνολό της, τουλάχιστον στο κομμάτι εκείνο του κόσμου που έχει δεινοπαθήσει επί εκατοντάδες χρόνια από την αποικιοκρατία, η οποία συμπιέζεται τώρα πάρα πολύ, αναγκάζεται να στριμωχτεί, να μαζευτεί. Αυτό βέβαια την κάνει πολύ πιο επικίνδυνη. Αλλά δεν είναι το θέμα μου σήμερα, απλώς επειδή έκανα και μια ενημέρωση στον εαυτό μου σήμερα το πρωί, ήθελα να σας μεταφέρω λίγο ένα κλίμα όλων αυτών που είδα στο διαδίκτυο βασικά. Λοιπόν, γιατί σήμερα το θέμα της εκπομπής είναι στα καθημάς. Είναι εδώ, είναι ιστορικό, θα πάμε πίσω, γιατί όσο καλύτερα γνωρίζουμε τα επιμέρους στοιχεία της ιστορίας μας, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά και για το που είμαστε σήμερα. Γιατί σήμερα σαν χώρα δεν θα έλεγα ότι είμαστε και στην καλύτερη μας φάση και νομίζω ότι δεν θα έχετε αντίρρηση σε αυτή μου τη διαπίστωση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα ιστορικό θέμα που είναι πολύ λίγο γνωστό, πλησιάζει και η μέρα με την οποία συνδέεται κατά κάποιο τρόπο, γιατί συνδέεται με την 4η Αυγούστου, τη δικτατορία του Μεταξά, που εγκαθιδρύθηκε εδώ στην Ελλάδα ο Μεταξάς υπό την καθοδήγηση, ας το πούμε, ή με τη σύμπραξη του βασιλιά Γεωργίου τότε, που έστησαν μια δικτατορία το 1936, της 4η Αυγούστου, και τα γεγονότα που θα συζητήσουμε έχουν σχέση με αυτή την δικτατορία, που στην εξέλιξη της κουβέντας θα αντιληφθείτε πώς λειτουργήσε και το προσωπικό της χώρας και πώς και διάφοροι άνθρωποι και από τα λαϊκά στρώματα αλλά και από τις πολιτικές οργανώσεις προσπάθησαν κάτι να κάνουν σε μια δικτατορία που δεν ήταν εύκολο να ανατραπεί. Αλλά αυτά θα τα πούμε με τον καλεσμένο μου, ο οποίος είναι πολύ καλός γνώστης και μελετητής της νεότερης ελληνικής ιστορίας και ιδιαίτερα μιας ταραγμένης περίοδου, η οποία έχει και δημοκρατίες, τώρα με εισαγωγικά δημοκρατίες, αλλά έχει και δικτατορίες χωρίς εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτός ο καλεσμένος είναι ο Δημήτρης Δαμασκηνός, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, έχει γράψει αρκετά καλά βιβλία, έχει γράψει και ένα βιβλίο του που δεν έχω και τώρα θα το ζητήσω να δούμε αν μπορώ να το βρω, γιατί στα βιβλιοπωλεία δεν το βρήκα, για τη γλώσσα, για το γλωσσικό ζήτημα και μάλιστα για το γλωσσικό ζήτημα της πεντηκονταετίας που προηγείται της Επανάστασης του 1921. Έχει γράψει ένα τέτοιο βιβλίο, αλλά στα τελευταία, στα πιο πρόσφατα χρόνια έχει βγάλει τρία βιβλία που μου αρέσαν πάρα πολύ. Τα έχω μελετήσει, έχουμε κάνει εκπομπές για αυτά. Έχω γράψει στον δρόμο της αριστεράς πολύ μεγάλα κείμενα, και τα συστήνω και τα προτείνω σε φίλους και ακροατές και ακροάτριες να τα διαβάσουν. Τρία βιβλία. Το πρώτο είναι για ένα νησί που το ξέρουμε όλοι, που είναι τώρα ένας τόπος διακοπών, που πηγαίνουν κυρίως νέοι άνθρωποι, με πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον, κάτω από την Κρήτη, η Γάβδος. Αλλά η Γάβδος δεν ήταν πάντοτε ένας τόπος αναψυχής. Η Γάβδος, την οποία περιγράφει ο Δημήτρης Δαμασκηνός στο πρώτο βιβλίο αυτής της τριλογίας, ας το πούμε έτσι, αυτή η Γάβδος είναι ένας τόπος εξορίας που ξεκινάει από εκεί, από το 1928-29-30 με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου και τα λοιπά, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι, γνωστοί αγωνιστές της αριστεράς, του Κομμουνιστικού Κόμματος, χωρίς να κατηγορούνται για κανένα έγκλημα, εξορίζονταν σε έναν τόπο ο οποίος ήταν έρημος στην κυριολεξία. Και οι άνθρωποι μένανε, οι εξόριστοι μένανε σε σπηλιές. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Το νησί του θανάτου, η Γάβδος ως τόπος εξορίας. Ένα βιβλίο, σας το προτείνω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά, το δεύτερο βιβλίο είναι για τις φυλακές του Ιτζεδίν στο Καλά Μηχανίων, στα Χανιά, στην Κρήτη. Αυτό τώρα είναι ένα ερείπιο, οι φυλακές. Έχει και αυτό μια δική του ιστορία. Αλλά και αυτός ένας τόπος που φιλοξένησε, εκτός από ανθρώπους του κοινού εγκλήματος, φιλοξένησε και πάρα πολλούς αριστερούς και κομμουνιστές, αγωνιστές, που η πολιτεία ανέκαθεν έβαζε στην ίδια και χειρότερη κατηγορία από τους κοινούς κακοποιούς. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο για τις φυλακές στην Τζεδίνη. Και το τρίτο βιβλίο, που είναι καινούριο, είναι για έναν σημαντικό αγωνιστή της αριστεράς, έναν από τους μαυροσκούφιδες του Άρη Βελουχιώτη, το Χαράλαμπο Ρούπα. Και έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα, όχι μόνο γύρω από την προσωπικότητα αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, που ευτυχώς αυτός, παρόλο που κάθισε 20 χρόνια φυλακή, έζησε πολλά χρόνια και έκανε και πολύ σημαντική δουλειά, γιατί συνέχισε να είναι ένας άνθρωπος του αγώνα, ο Χαράλαμπος Ρούπας. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο μαθαίνει κανείς και πολλά πράγματα, βέβαια, για τον ίδιο τον Άρη τον Βελουχιώτη από πρώτο χέρι και για ολόκληρη την ομάδα του. Τρία σημαντικά βιβλία από έναν συγγραφέα, τον Δημήτρη Δαμασκηνό, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Παρασκήνιο και μπορεί κανείς να τα βρει σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία, ξεκινώντας από την πολιτεία και πηγαίνοντας και στα συνοικιακά, όπου μπορεί κανείς, αν δεν τα έχουν, να τα παραγγείλουν εύκολα. Λοιπόν, τώρα θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Δαμασκηνό μετά από την μεγάλη μου εισαγωγή, για να πιάσουμε το θέμα το οποίο σας ανέφερα, που έχει σχέση με τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου και είναι ένα πράγμα που λίγοι άνθρωποι το έχουν μελετήσει, ακόμα λιγότεροι το έχουν κατά καιρούς παρουσιάσει. Και δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και αρκετό καιρό. Πιθανότατα θα τον ρωτήσουμε τώρα, μπορεί να είναι και το τέταρτο βιβλίο αυτής της σειράς για την εξέγερση κατά της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά και του βασιλιά Γεωργίου. Μήπως η Βούλα μας έχει συνδέσει, Δημήτρη Δαμασκηνέ?
1: Καλημέρα, Στέλιο.
0: Με άκουγες δηλαδή?
1: Βεβαίως, πολύ καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και πάντα χαίρομαι να σε ακούω.
0: Εγώ να σε διαβάζω. αν έκανα κανένα λάθος να με διορθώσεις, γιατί τα είπα έτσι πολύ μονορούφι.
1: Κανένα λάθος δεν έκανα.
0: Εντάξει. Είμαι καλός μαθητής.
1: Είναι τιμή για μένα αυτό.
0: Για πες λοιπόν τώρα τι γίνεται, παρόλο τώρα εγώ σε βγάζω από τις διακοπές σου εκεί με τη Βίκη, αλλά κάντε και ένα διάλειμμα, πρέπει να συνδυάζουμε τις διακοπές με την εργασία, έτσι δεν είναι, εμείς που είμαστε έτσι, του σοσιαλιστικού στρατοπέδου.
1: Έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν, να είμαστε μαχητικοί, είναι γρηγόρση που λέμε.
0: Σωστά, πάντα. Και σε επιφυλακή. Λοιπόν, δεν μου λες τι γίνεται τώρα. Για πες μας λίγο, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. που, με την οποία έχει καταπιαστεί. Και δεν ξέραμε, εγώ κάτι είχα ακούσει για αυτήν την υπόθεση, αλλά δεν είχα ασχοληθεί και δεν ήξερα λεπτομέρειες. Αλλά έχει σήμερα και ένα μεγάλο κείμενο, 4 σελίδες, που δημοσιεύεται στο Δρόμο της Αριστεράς, για όποιον θέλει να το αποκτήσει και σε έντυπη μορφή. Αλλά σήμερα θα πούμε περισσότερα πράγματα, γιατί θα υποστείς και τις ερωτήσεις μου. Λοιπόν, πες μας πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία. Είμαστε στην περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, η οποία ξεκίνησε το 1936, έτσι, ναι, και κράτησε ουσιαστικά μέχρι την έναρξη για την Ελλάδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή της Ιταλίας. Κάπως έτσι, χοντρικά.
1: Ναι. Το καθεστώς Μεταξά εξέπνευσε με το θάνατο του
0: ιδίου
1: ηγέτη, ναι, του ιδίου ακριβώς. Αν και ουσιαστικά δεν έγιναν αλλαγές από τον Γεώργιο Β, μέχρι και την αποχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης από την Αθήνα προς την Κρήτη, όπου ανέλαβε πρωθυπουργός ο Τσουδερός, συνιστώντας μια ελαφριά φιλελευθεροποίηση, χωρίς να έχει ουσιαστικό όμως περιεχόμενο αυτή στις δομές του οποιοδήποτε κράτος, έστω και καταραίοντος και διαφεύγοντος στην Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το καθεστώς.
0: Μα και αυτός...
1: από το 36 ως 41.
0: Ναι, και ο Τσουδερός τώρα επιλέχτηκε ως φιλοβασιλικός, φαντάζομαι.
1: Σαν μια διάδοχη λύση, επειδή ήταν κριτικός και υπήρχε η προοπτική της μάχης της Κρήτης για την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά αυτό βέβαια δεν συνιστούσε οποιοδήποτε μορφής φιλελευθεροποίηση μετά το θάνατο του Μεταξά, και ήταν προσωπική επιλογή του Γεωργίου του Θήτα να μην προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, ενώνοντας και τον ελληνικό λαό.
0: Είπα το φιλοβασιλικός Δημήτρη Δαμασκηνέ, γιατί εγώ και όλους αυτούς τους φερόμενους ως κεντρώους, και το Σοφοκλή Βενιζέλο και όλους αυτούς, ουσιαστικά φιλοβασιλικούς τους θεωρώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια στηρίξαν αυτοί και στις κρίσιμες στιγμές στηρίξαν τη Βασιλεία. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Καταρχάς ο Τσουδρός ήταν πρωθυπουργός της βασιλικής κυβέρνησης, ναι, που είχε διαφύγει στη Μέση Ανατολή, οπότε εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να διαφωνούσε με τον Γεώργιο Β και την πολιτική του και να παρέμεινε σε αυτήν την νευραλγική θέση για τόσο χρονικό διάστημα, ναι, μεσούντος του πολέμου. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να δει κανείς και τα συμφέροντα της αγγλικής πολιτικής, έτσι, καθώς και τη στάση των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στο θεσμό της Βασιλείας, για να βγάλει μια άκρη ποια ήταν η γραμμή του καθενός. Υπήρχαν πολλές αντιθέσεις μέσα σε αυτό το χώρο του κέντρου. Μάλιστα υπάρχουν και σκληρές επιστολές που διαμήφθηκαν ανάμεσα στο Τζουδερό και στον ίδιο τον Σοφοκλή Βενιζέλο για τη στάση τους προς το καθεστώς και το βασιλιά. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Δηλαδή υπήρχαν ένθεν και ένθεν κατηγορίες όταν ακόμα διεξαγόταν ο πόλεμος. Γενικά δεν είχαν μια αντικαθεστωτική στάση, να το πούμε και έτσι με πολύ απλό τρόπο. Δεν ήταν δηλαδή αντιβασιλική, ναι, να το πούμε και έτσι.
0: Δημήτρη Δαμασκηνέ, μα και ο ίδιος ο Βενιζέλος, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς κατατάσσονται στην κατηγορία των βενιζελικών ουσιαστικά, και υποτίθεται και μέχρι σήμερα ο κεντρός χώρος είναι η βενιζελική, ας το πούμε. Αλλά ο ίδιος ο Βενιζέλος, αν εξαιρέσεις την σύγκρουση που είχε με τον Κωνσταντίνο πάνω σε διάφορα πράγματα, όλα τα υπόλοιπα χρόνια ουσιαστικά είχε μια στάση φιλοβασιλική, δεν ήθελε να ανατρέψει, να καταργήσει τη μοναρχία στην Ελλάδα. Δεν συμφωνείς σε αυτό?
1: Ο Βενιζέλος, για να μιλήσουμε με τα ιστορικά γεγονότα, καταρχάς έστειλε συγχαρητήρια επιστολή και πανηγύριζε για την τοποθέτηση του

0: αυτό ότι ουσιαστικά έβλεπε θετική την προοπτική της ανάληψης αυτού του ρόλου από τον Ιωάννη Μεταξά. Και βέβαια συμφώνησε και με την παλινόρθωση της μοναρχίας ουσιαστικά μετά το κίνημα του Κονδύλι που έγινε, που ανέτρεψε την κυβέρνηση δηλαδή του Λαϊκού Κόμματος, του Παναγίου Τσαλδάρη, και επανέφερε με τον όρθο δημοψήφισμα τον βασιλιά στην Ελλάδα του 1935, που η έκταση της νοδείας ήταν τέτοια που ψήφισαν περισσότεροι από όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
1: Πήρανε φόρα, πήρανε φόρα.
0: Ήταν 103% στα πρώτα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οπότε δηλαδή αυτό εκ των πραγμάτων δείχνει και ποια ήταν η στάση του Βενιζέλου.
1: Ναι, άλλη μια μικρή ερώτηση. Θα σε ταλαιπωρήσω με τις ερωτήσεις.
0: Δεν πειράζει, μ' αρέσει.
1: Αλλά επειδή είσαι από τους πολύ καλούς γνώστες, τα μελετάς τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βάθος, και επειδή όλοι νομίζουν ότι κάτι ξέρουν από ιστορία, αλλά όλοι ξέρουμε πασαλήματα. Λοιπόν, όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εμβαθύνει και τα έχουν μελετήσει πολύ καλύτερα, πρέπει να τους εκμεταλλευόμαστε, έτσι, αν και δεν είναι και πολύ έτσι εύυχη η λέξη εκμετάλλευση. Αλλά ας πούμε ο Βενιζέλος δεν είχε εκδηλωθεί κάποια εποχή και ως φιλικά διακείμενο στο Μουσολίνι.
0: Θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό, γιατί παίρνοντας υπόψη την κατάσταση με τη μικρασιατική καταστροφή και το ρόλο που έπαιξαν οι μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα η Αγγλία, σε αυτή την ανίποτη ταπείνωση και ήττα του ελληνικού στρατού και την τραγωδία που ακολούθησε, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου προσπάθησε να αναζητήσει αντίρροπες δυνάμεις και διαδικασίες στον χώρο της Βαλκανικής, ώστε να μπορέσει να προωθήσει το πρόγραμμά του, μη στηριζόμενος αποκλειστικά στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, κάπως ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι και από γεωπολιτική σκοπιμότητα ήθελε να αξιοποιήσει την Ιταλία, που ήταν τότε φασιστική, να το τονίσουμε αυτό, από το 1922, ως παράγοντα εξισορρόπησης του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων στην Βαλκανική και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπήρχε ένας θαυμασμός για το Μουσολίνι και για αυτά τα οποία είχε πετύχει εκφρασμένος, αλλά αυτός δεν ήταν ο μόνος που από τους αυτούς πολιτικούς που τον διατύπωσαν, μιας και τότε ο φασισμός σαν ρεύμα, όσο και να μας φαίνεται παράλογο, δεν είχε δείξει στις μάζες το αποκρουστικό του πρόσωπο, τη χτινοδία του, που είναι μια κοινή εμπειρία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε αυτό ήταν εύκολο για ένα πολιτικό να λέγεται. Επομένως, δηλαδή, οι δύο παράγοντες μπορούμε να πούμε για αυτή την στάση του Βενιζέλου, που σαφώς ήταν διαφορετική από κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού και τα χρόνια αυτά. Το ένα ήταν ότι ήθελε να χαλαρώσει την πίεση, τον εναγκαλισμό της αγγλικής πολιτικής, που ήταν σαφής στις επιδιώξεις της, ας πούμε, αυτή με την πρωτοκαρδία της Τουρκίας και έναν συμπληρωματικό ρόλο της Ελλάδας σε ένα

0: ήταν 5 κορυφαίοι παράγοντες, οι 2 τελευταίοι ήταν ο πρώην και ο νυν δήμαρχος, που έπαιζαν ένα ρόλο όσον αφορά τον βενιζελικό χώρο στα Χανιά της Κρήτης.
1: Mm-hmm. Αυτοί οι Μουντάκηδες, είχαν... παρένθεση, αυτοί οι Μουντάκηδες είχαν καμία σχέση με τον Κώστα Μουντάκη, τον μεγάλο μουσικό της Κρήτης, ξέρεις?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
1: Αν και νομίζω ότι το Μουντάκης είναι αρκετά διαδεδομένο ως επώνυμο.
0: Ναι, ναι. Mm. Ο Γιάννης Μουντάκης, ο Ιωάννης Μουντάκης, αυτός ο ένας δηλαδή από τους δύο δημάρχους, ο νεότερος, ήταν αυτός που το 1937 στην επίσκεψη του Γεωργίου του Β' και του Μεταξά στην πόλη των Χανίων βρήκε το θάρρος ενώπιον όλων των παρισταμένων, που χρειαζόταν ένα θάρρος για να το κάνει αυτό, να απευθυνθεί στο βασιλιά για να του ζητήσει την επαναφορά της δημοκρατίας. Να αποπέμψει δηλαδή το Μεταξά.
1: Όπου, όπου.
0: Πράγμα το
1: Ποιος
0: οποίο...
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε.
0: Πράγμα το οποίο βέβαια του στήχησε το δημαρχιακό του αξίωμα. Μετά από 2 μήνες αντικαταστάθηκε με συνοπτικές διαδικασίες για να αποκατασταθεί η τάξη. Ο Γεώργιος Β' με τον Μεταξά είχαν έρθει το 37 στα Χανιά για να δείξουν ότι και το κάστρο του βενιζελικού κόσμου η Κρήτη ήταν πλέον σύμφωνη με το νέο καθεστώς της 4ης Αυγούστου, που δεν είχε πλέον απειλές και κινδύνους να αντιμετωπίσει σοβαρούς. Ήταν ωραία. Δηλαδή μια επιχείρηση προπαγάνδας.
1: Ναι. Δημήτρη Δαμασκηνέ.
0: Αυτό ήταν το ένα.
1: Και αυτή που αναφέρει στο κείμενό σου, η φιλική εταιρεία, τι ήταν αυτή η φιλική εταιρεία? Γιατί είναι άλλη φιλική εταιρεία, δεν είναι η φιλική εταιρεία της Οδυσσού που ξέρουμε.
0: Ναι. Να πω εδώ πέρα, Στέλιο, ότι υπήρχε και οργάνωση φιλική εταιρεία στην Αθήνα, η οποία εξέδιδε τα έντυπά της και την εφημερίδα Ελευθερία. Και ήταν σε αυτήν με ηγετικό ρόλο αναμειγμένος ο Μιχάλης ο Κύρκος. Και άλλοι βέβαια. Mm-hmm. Αυτή η φιλική εταιρεία των Αθηνών όμως δεν είχε σχέση με τη φιλική εταιρεία των Χανίων. Το όνομα φιλική εταιρεία ήταν κοινό και στις δύο και πολύ δημοφιλές, γιατί εξέφραζε το επαναστατικό πνεύμα και το συνωμοτικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Επειδή υπήρχε δικτατορία, το έβρισκαν ας πούμε σαν ταιριαστό. Αντλώντας βέβαια την έμπνευσή τους από τη φιλική εταιρεία της Οδυσσού, είναι προφανές αυτό, για να εκφράσουν τη δική τους αντιδικτατορική δημοκρατική θέληση. Mm. Αυτό ήταν. Και σε αυτό τη φιλική εταιρεία των Χανίων, που ήταν αξιόλογη και συσπήρωνε αρκετούς δημοκρατικούς και κομμουνιστές, αριστερούς πολίτες, υπήρχε δηλαδή μια συμμαχία στους κόλπους των μελών της φιλικής εταιρείας μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος, της αριστεράς, του βενιζελικού κόσμου και δημοκρατικών πολιτών. Πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε ο Βαγγέλης Χατζιαγγελής, που ήταν και ο γραμματέας της. Ο Βαγγέλης Χατζιαγγελής ήταν δικηγόρος και πήρε μέρος ενεργά στην εξέγερση των Χανίων του 1938. Μάλιστα είναι ο πρώτος, ο οποίος με 2 μεγάλα κείμενα στο εμβληματικό περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης το 1963 και αργότερα την έκδοση του βιβλίου του, έκανε γνωστό στο Πανελλήνιο το αντιδικτατορικό κίνημα των Χανίων του 1938. Ήταν αυτός δηλαδή που κατέγραψε ως μαρτυρία όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του κινήματος. Άρα δηλαδή η δεύτερη δύναμη που ήρθε να προσθεθεί δίπλα στην αριστερά, να την πούμε και έτσι, του βενιζελικού κόσμου, ήταν η φιλική εταιρεία, μια πλατιά αντιφασιστική δημοκρατική οργάνωση των Χανίων, που είχε ρίζες όμως, είχε κόσμο, μια σχετική μαζικότητα σε σχέση με τα μέτρα της εποχής βέβαια, έτσι. Ναι.
1: Και η τρίτη δύναμη ποια ήταν?
0: Η τρίτη δύναμη ήταν η οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία έπαιξε ενεργό και δραστήριο ρόλο στην στην προετοιμασία και στην εκτέλεση της αντιδικτατορικής εξέγερσης των Χανίων. Με την έννοια ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταφέρει μετά το 1930 να αναπτυχθεί και να κερδίσει επιρροή στις μάζες του δημοκρατικού κόσμου των Χανίων.

0: Είχε ηγέτη τον Βαγγέλη Χτιστάκη, αλλά και μια σειρά άλλους πρώτης γραμμής κομμουνιστές, αρκετοί αυτούς εκτελέστηκαν, μερικοί ακόμα και στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπως ο Θρασίβουλος Καλαφατάκης, οι οποίοι βοήθησαν στο άπλωμα της οργάνωσης του ΚΚΕ και στην πόλη των Χανίων, αλλά και στην Ήπεθρο. Δηλαδή το ΚΚΕ στα Χανιά το 1936 ήταν σχετικά ένα κόμμα που είχε ρίσματα στην κοινωνία, είχε οργανώσεις, είχε επιρροή επανθές. Κυρίως μέσα από αυτούς τους πρωτοπόρους, ας πούμε, αγωνιστές του κόμματος. Αυτοί, παίρνοντας υπόψη την αλλαγή της γραμμής που είχαν οι κομμουνιστές με το 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικούς Διεθνούς το 1935, προσανατολίστηκαν στην πολιτική του λαϊκού μετόπου, δηλαδή στην πολιτική της συνεργασίας των κομμουνιστών με τις αστικές δημοκρατικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση του φασισμού. Και αυτό το έκαναν με μεγάλη επιτυχία, γιατί δημιούργησαν μέτωπα αντιφασιστικής πάλης ακόμα και πριν την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά. Αλλά και μετά, μόλις εγκαθιδρύθηκε η δικτατορία του Μεταξά, είχαν τις πολιτικές επαφές και σχέσεις με το δημοκρατικό κόσμο, τον βενιζελικό και αριστερό των Χανίων, με αποτέλεσμα να μπορούν να σχεδιάζουν από κοινού ενέργειες αντιδικτατορικού χαρακτήρα. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε και σαν τέτοιο, ότι και υπήρχε η κρίσιμη μάζα και από την άλλη μεριά υπήρχε μια σε γενικές γραμμές σωστή πολιτική γραμμή που βοηθούσε την ένωση αυτών των κομμουνιστικών με τις αριστερές ή δημοκρατικές αστικές δυνάμεις στα πλαίσια της αντιμετώπισης του φασισμού. Άρα είναι τρεις οι μεγάλοι πυλώνες που έπαιξαν ρόλο για την προετοιμασία και την εκδήλωση της εξέγερσης που τους αναφέραμε, οι οποίοι, να το πούμε εδώ, ήταν σε επικοινωνία με την Αθήνα και ήταν στα πλαίσια η κίνησή τους, όχι απομονωμένη δηλαδή, ενός πανελλαδικού σχεδίου ανατροπής της δικτατορίας, γιατί το σχέδιο αυτό περιλάμβανε πως εφόσον επικρατούσε η εξέγερση των Χανίων για 1-2 μέρες όπως και έγινε, θα ήταν αυτό το εναρκτήριο λάχτισμα για διαδηλώσεις και άλλες αντιδικτατορικές ενέργειες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως είναι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, η Κόρινθος και αλλού, ώστε ή να κλονιστεί ο Γεώργιος Β' και να αποπέμψει ο ίδιος το Μεταξά, επιστρέφοντας την κατάσταση στην προδικτατορική φάση με την επιβολή του συντάγματος του 1911, την επιστροφή στη δημοκρατία, δηλαδή τη μεσοπολεμική, ή θα οδηγούνταν τα πράγματα σε ακόμα πιο ριζοσπαστικές λύσεις, ας πούμε, που θα είχαν να κάνουν με το καθεστώς. Mm-hmm. Αυτό ήταν το σχέδιο. Το σχέδιο όμως αυτό δεν πέτυχε, δεν πέτυχε για πολλούς λόγους. Γιατί και ήταν και πολύ σκληρή η τρομοκρατία του ίδιου του μεταξικού καθεστώτος. Το μεταξικό καθεστώτος ήταν πάρα πολύ ικανό στην καταστολή. Είχε συλλάβει πάρα πολλούς πολιτικούς του αντιπάλους. Καταρχάς είχε εξαρθρώσει όλη την ηγεσία του ΚΚΕ το Πάσχα του 1938, λίγο πριν εκδηλωθεί η εξέγερση. Όσους είχαν απομείνει έξω από τις φυλακές. Είχε καταστήλει την κίνηση του Τσαγκαρίδη Ματάλα, στρατιωτικών δηλαδή, είχε εκτοπίσει την πλειοψηφία των πολιτικών αρχηγών.
1: Να μην ξεχνάμε και ότι και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Νίκος Ζαχαριάδης, ήταν φυλακή.
0: Ναι, από το 1936. Mm. Αλλά η ατυχία σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν την παραμονή της εξέγερσης. Η διεκτοδορία, κακά τα ψέματα, είχε πολλές επιτυχίες στην καταστολή των αντιδικτατορικών κινήσεων, που έπαιξαν ρόλο βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σημαντικό για να...
1: Δημήτρη Δαμασκηνέ, να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπω στα ονόματα των μελών του ΚΚΕ μαζί με τον Βαγγέλη Κτιστάκη στην Κρήτη αναφέρεται και ο Παναγιώτης Κορνάρος. Έχει σχέση με το θέμα ο Κορνάρο, έχουμε υπόψη μας? Γιατί και ο Θέμος Κορνάρος στην Κρήτη είχε γεννηθεί.
0: Ναι. Ο Παναγιώτης Κορνάρος, Κορναράκης δηλαδή, ήταν στέλεχος του ΚΚΕ στην περιοχή των Χανίων.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εκτελέστηκε κιόλας. Κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο Θέμος Κορνάρος ήταν από το χωριό Σίβας του Ηρακλείου. Είναι συνωνυμία.
1: Μάλιστα.
0: Από ό,τι γνωρίζω δηλαδή. Και όχι μια συγγενική σχέση. Τώρα δεν το έχω ψάξει βαθύτερα να πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Οκ, εντάξει. Δεν αλλάζει την ροή της παρουσίασης. Λοιπόν, συγγνώμη, συνέχισε από εκεί λοιπόν που σε έκοψα.
0: Ναι. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό έπαιξε ρόλο όσον αφορά την επιτυχία ή μη της εξέγερσης.
1: Ναι.
0: Άλλωστε το
1: γιατί
0: ξεπάτρεμα...
1: φαντάζομαι ότι αυτό προβλήθηκε πάρα πολύ από τις εφημερίδες της εποχής. Αυτές οι συλλήψεις εννοώ των κομμουνιστών.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά υπήρχε και μια άλλη συνέπεια που δεν ήταν τόσο εύκολο να την εντοπίσει κανείς. Ότι η ηγεσία του ΚΚΕ κεντρικά για να αναπληρώσει τις απώλειες σε τόσο σημαντικό στελεχικό δυναμικό που είχε υποστεί από την ασφάλεια, αναγκάστηκε να τραβήξει από την περιφέρεια ικανά στελέχη για να τα φέρει στο κέντρο για να συγκροτήσουν το καθοδηγητικό πυρήνα, να το πούμε και έτσι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εκείνη την περίοδο έφυγε από τα Χανιά της Κρήτης ο φυσικός ηγέτης της κομματικής οργάνωσης των Χανίων, ο Βαγγέλης Οχτιστάκης, μαζί με τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον γραμματέα της οργάνωσης, για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή να πλαισιώσουν το μηχανισμό του παράνομου ΚΚΕ σε κεντρικό επίπεδο. Και ήρθε ως υπεύθυνος της Κεντρικής Επιτροπής στην Κρήτη ο Μάρκος Βαβιάδης, που κανείς μπορεί να μιλήσει για την προσωπικότητά του και τις ικανότητές του, αλλά από την άλλη μεριά δεν ήταν κριτικός και δεν ήξερε και τόσο καλά τους ανθρώπους και τις διαδικασίες που υπήρχαν σε τοπικό επίπεδο. Έπαιξε ένα ρόλο αυτό.
1: Παρόλα αυτά, εδώ αυτό που σκέφτεται κανείς όταν σκέφτεται πολιτικά είναι ότι ενώ το ΚΚΕ σε γενικές γραμμές μέχρι τότε θα λέγαμε ότι λειτουργούσε εντελώς αυτονομημένα, δεν είχε συνεργασία ούτε με τους Βενιζελικούς ούτε με κανέναν άλλον, εδώ βλέπουμε ότι ακολουθεί μια διαφορετική γραμμή συνεργασίας, δηλαδή με ένα κομμάτι του αστικού χώρου, έτσι.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό που λες, Στέλιο, και θέλω να σου επισημάνω το γεγονός ότι πολλά έντυπα των αντιδικτατορικών οργανώσεων που ήταν δημοκρατικές, δεν ήταν κομμουνιστικές δηλαδή, έτσι, έβγαιναν στα παράνομα τυπογραφεία που διακινούσε ή χειριζόταν το ίδιο το ΚΚΕ. Δηλαδή υπήρχε και συνεργασία σε αυτό το επίπεδο της υποβοήθησης, θα λέγαμε, της έκδοσης προκηρύξεων, φεϊβολάν, εφημερίδων αντιδικτατορικών, πριν ακόμα το σχεδιασμό της ένοπλης εξέγερσης. Άλλωστε, όταν ο Χτιστάκης και ο Βαφιάδης ρώτησαν το πολιτικό γραφείο τι θα κάνουν σαν κομματική οργάνωση στην περίπτωση που εκδηλωθεί μια εξέγερση των αστικών δημοκρατικών δυνάμεων των Χανίων εις βάρος της διακτατορίας Μεταξά, η απάντηση ήταν σαφής, ότι έπρεπε να συμμετέχουν. Δεν τους είπαν όχι δηλαδή, ναι. Που δείχνει και την αλλαγή της γραμμής.
1: Ναι.
0: Πέρα από το γεγονός ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί το προηγούμενο διάστημα είχαν καλλιεργήσει τις σχέσεις τους, είχαν αναπτύξει κάποιους δεσμούς.
1: Αλλά και η οδηγία... Παίζει ρόλο και η γραμμή που βγάζει για όλα τα κομμουνιστικά κινήματα η Διεθνής, το 1935, έτσι δεν είναι? Ή και πιο πριν. Και πιο πριν ακόμα.
0: Αποφασιστικό.
1: Από το 1934 νομίζω που η Διεθνής καθορίζει τη γραμμή των μετόπων, δηλαδή των συνεργασιών, με δεδομένο πια ότι έχουν επικρατήσει φασίστες σε πάρα πολλές χώρες.
0: Ναι, μα το ΚΚΕ στην Τέταρτη Ολομέλεια το 1935 υιοθέτησε τη γραμμή των λαϊκών μετόπων απέναντι στο φασισμό και άλλαξε την πολιτική του. Εν πάση περιπτώσει που είχε να κάνει με τις συνεργασίες και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό βέβαια εκφράστηκε και κατά χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά, με έναν τρόπο τέτοιο που η κορυφαία του μορφή είναι η αντιδικτατορική εξέγερση του Χαρνίου που δεν την ξέρει ο κόσμος. Πολύ δεν είναι δηλαδή εγγεγραμμένη στο συλλογικό ασυνείδητο, προσυνείδητο, αλλά είναι πολύ σημαντική στιγμή. Γιατί είναι η πρώτη κορυφαία τέτοια εκδήλωση της πολιτικής συνεργασίας με μια ένοπλη μορφή των κομμουνιστών με τις αστικές δημοκρατικές δυνάμεις. Θέλω να πω ότι μέχρι εκείνη την εποχή οι οργανώσεις του ΚΚΕ δεν είχαν προσανατολισμό στην ένοπλη πάλι. Στην ένοπλη, θα λέγαμε, αντίθεση στη δικτατορία.
1: Ναι.
0: Και αργότερα μπορούμε να πούμε ότι αυτό έγινε σε κάποιο βαθμό μέσα από τη στρατιωτική κομμουνιστική οργάνωση που προσπαθούσε να αναπτυχθεί στους κόλπους του στρατού, αν και εξαρθώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το 38 και το 39 από τα πολύ εύστοχα χτυπήματα του υπουργού, του διαβόητου, του Κωνσταντίνου του Μανιαδάκη.
1: Να πούμε εδώ, Δημήτρη Δαμασκηνέ, ότι αναφερόμαστε τώρα σε μια εποχή όπου έχει κυριαρχήσει ο φασισμός στην Ευρώπη ουσιαστικά, το οποίο αποτελεί ένα τρομερό στήριγμα όχι μόνο σε μια υλική βάση, αλλά σε μια διανοητική, σε μια ιδεολογική, σε μια πολιτική βάση. Είναι μεγάλο στήριγμα για την εντόπια δικτατορία το γεγονός ότι έχουμε από την Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι τις Βαλτικές χώρες, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη, έχουμε καθεστώτα φασιστικομοναρχικά ή φασιστοδικτατορικά καθεστώτα, με κυρίαρχο βέβαια το γερμανικό του Χίτλερ και με σύμμαχο την Ιταλία με το Μουσολίνι και τα λοιπά. Υπάρχει μια κυριαρχία αφενός, συν το άλλο γεγονός που έθεσες πολύ ωραία από την αρχή της κουβέντας μας, ότι έχουν γίνει δύο αλλεπάλληλες εκαθαρίσεις μέσα στον ελληνικό στρατό και δεν έχει μείνει κουνούπι δημοκρατικό ή που να δημιουργεί αμφιβολίες στην κυρίαρχη μεταξική βασιλική εξουσία ότι μπορεί να μην είναι κάποιος δικός τους. Τους έχουν ξεκαθαρίσει όλους. Οπότε οι συνθήκες για να αντιδράσει κανείς και με δεδομένο ότι έχουν συλληφθεί και πάρα πολλά στελέχη του ΚΚΕ, οι συνθήκες για να αντιδράσει κανείς είναι πραγματικά προϋποθέτουν ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο λαό τους και έχουν και, τι να πω, τόλμη και θράσος.
0: Έχεις δίκιο, Στέλιο. Μιλάμε για μια ηρωική εποχή, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, με αυτούς τους όρους.
1: Γιατί... Και εδώ θα κλείσουμε για την πρώτη ώρα, γιατί θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα, Δημήτρη, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να σε κόψω εδώ για να πάμε στη δεύτερη ώρα. Έχουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Και, οπότε μην σε κρατήσουμε στο τηλέφωνο. Η Βούλα θα σε ξαναπάρει σε λίγα λεπτά.
0: Πιστεύω αυτά που λέμε να είναι ενδιαφέροντα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα, ναι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Κατ' εντολή Μητσοτάκη των Μπαζωμάτων Τεμπών, τον ΙΣΟΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά την εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλου στη δικαιοσύνη για τον μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του. Οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης στον ΙΣΟΣΥΡΙΖΑ. Την άρνηση της κυβέρνησης να συζητήσει τις κοστολογημένες τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, κατοικεί λέει Νατάσα Αγκαρά, μιλώντας στην τηλεόραση του Άξιον. Την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κόλπου καταδίκασε το ΚΚΕ. Αφορμή ανακοίνωση του ΓΕΘΑ ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη. Ολοκληρώθηκε στη Σύρο η αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας ύστερα από εντολή του εισαγγελέα προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο συλληφθέντες επέστρεψαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στην εισαγγελέα. Σε ακόμα δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές, αυτή τη φορά σε Εύρο και Γρεβενά, με τα δύο περιστατικά να αποδίδονται σε βλάβη οχήματος και σε καύση φυτικής βλάστησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, το 88% των φετινών πυρκαγιών οφείλονται σε αμέλεια. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο διακεκριμένος ψυχίατρος Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου. Είχε αναλάβει πρωτοβουλίες υπέρ της αποϊδρυματοποίησης, καθώς και για ένα εναλλακτικό κίνημα στην ψυχική υγεία. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό, καθώς μένονται οι πυρκαγιές γύρω από την πόλη. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 141.000 άτομα από τις περιφέρειες Ζιρόν και Λαντ κοντά στο Μπορντό. Στην αθλητική ενημέρωση, το τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Αϊμέγγεν δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός απέναντι στην Άλκμαρ στις 4 μετά το μεσημέρι. Χθες οι Ερυθρόλευκοι ιτήθηκαν με 3-0 από την Αντβέρπ.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Στους 28 βαθμούς φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέλιο Ελληνιάδη.
3: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον συγγραφέα, τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Δαμασκηνό, πάνω στην αντιδικτατορική εξέγερση των Χανίων το 1938 εναντίον της δικτατορίας του Μεταξά και του βασιλιά Γεωργίου. Ο Δημήτρης Δαμασκηνός, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, έχει γράψει αρκετά βιβλία. Τα τρία τελευταία του βιβλία έχουν σχέση με την πολύ νεότερη ιστορία μας. Το πρώτο βιβλίο είναι «Γάβδος, το νησί του θανάτου», ως τόπος εξορίας δηλαδή η Γάβδος. Εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο αφορά τις φυλακές Ιτζεδίν στα Χανιά, ένας τόπος μαρτυρίου και μνημής. Και το τρίτο βιβλίο, το πιο φρέσκο, έχει σαν θέμα του τον Χαράλα Μπορούπα, έναν από τους μαυροσκούφιδες του Άρη Βελουχιώτη, ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, γιατί αναφέρεται και στη δράση του Άρη Βελουχιώτη και στο Αντάρτικο της εποχής, αλλά και στην προσφορά του ίδιου του Χαράλα Μπορούπα, που ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Αυτά είναι τα τρία τελευταία. Τώρα ετοιμάζει ένα τέταρτο βιβλίο ο Δημήτρης Δαμασκηνός, το οποίο, αν έχω καταλάβει καλά, θα έχει σαν θέμα του αυτή την υπόθεση για την οποία έχει γράψει τώρα ένα μεγάλο άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Δρόμος της Αριστεράς, ένα τετρασέλιδο κείμενο το οποίο έχει μαζί και πολύ ωραίες φωτογραφίες των πρωταγωνιστών και από άλλες φάσεις των γεγονότων, και επίσης έχει αντίγραφα, αποσπάσματα από διάφορα έγγραφα της εποχής. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Δρόμο της Αριστεράς. Λοιπόν, και όλα αυτά τα συζητούμε σήμερα, γιατί αν δεν ήταν περίοδο διακοπό τον Αύγουστο, θα κάναμε την εκπομπή ίσως πιο κοντά στην 4η Αυγούστου για να συμπέσει χρονικά, αλλά είμαστε λίγες μέρες πριν από αυτή την αρνητική επέτειο που θυμόμαστε με τη δικτατορία του Μεταξά και του βασιλιά Γεωργίου. Οπότε τώρα συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Δημήτρη Δαμασκηνό από εκεί που την αφήσαμε. Δημήτρη, είσαι στη γραμμή?
1: Ναι, είμαι στο ίδιο και σε ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, πιάσε σε παρακαλώ το νήμα από εκεί που το άφησες για να πάμε παρακάτω.
1: Ναι, είπαμε την πρώτη ώρα ότι υπήρχε η βάση για να δημιουργηθεί ο πυρήνας της συσπήρωσης για την εκδήλωση της αντιδικτατορικής εξέγερσης στα Χανιά από τη Συμμαχία των Κομμουνιστών με αστικές δημοκρατικές δυνάμεις και άλλους παράγοντες, με στόχο την ανατροπή της δικτατορίας του Μεταξά και την επαναφορά του συντάγματος του 1911, του δημοκρατικού καθεστώτος, μπορούμε να πούμε και έτσι.
0: Στην Κρήτη, η Κρήτη έχει μια παράδοση και θα έλεγα δημοκρατικών κινημάτων, αλλά και ενός αντιστασιακού πνεύματος, έτσι δεν είναι? Γιατί εσύ ζεις πολλά χρόνια στην Κρήτη και την έχεις βιώσει και, πώς να σου πω, φυσικός, με φυσικό τρόπο.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό από άποψη.
0: Γιατί ας πούμε έγινε αυτό στην Κρήτη και δεν έγινε σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας, για παράδειγμα?
1: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα,
0: ναι,
1: που έχει να κάνει με την Κρήτη, ότι είναι ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο ζωντανή η παράδοση ανταρσίας. Για πολλά χρόνια και αιώνες οι Κρητικοί είχαν συνηθίσει να εξεγείρονται, δηλαδή, εναντίον των Βενετσιάνων, των Τούρκων, πήραν μέρος στην επανάσταση του Θερίσου και σε άλλα δημοκρατικά κινήματα. Άρα με έναν τρόπο ήταν μια βιωμένη εμπειρία στον πληθυσμό, στη δυτική πλευρά των Χανίων, αυτή η πραγματικότητα. Αυτό το συναντάει κανείς έστω και διαθλασμένα μέχρι και τις μέρες μας. Οι Κρητικοί έχουν μια ανεξαρτησία απέναντι στο κράτος και τους μηχανισμούς τους. Έχουν μια περηφάνεια, να το πούμε και έτσι. Και αυτή η παράδοση της ανταρσίας έπαιξε ένα ρόλο στο να εκδηλωθεί εδώ η εξέγερση από ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και επίσης είχαν γίνει τότε άλλες ενέργειες, όχι εξεγέρσεις, αλλά είχαν προηγηθεί άλλες δράσεις στην Κρήτη ή αλλού που να είχαν έναν χαρακτήρα άμεσα ή έμεσα αντιδικτατορικό.
1: Κάποιες ενέργειες, καταρχάς πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο αστικό πολιτικός κόσμος όχι με μεγάλη συνέπεια αντιμετώπισε το φαινόμενο της δικτατορίας του Μεταξά. Και αυτό οπωσδήποτε δεν διευκόλυνε την εκδήλωση αντιδικτατορικών εξηγήσεων, ιδιαίτερα τα δύο πρώτα χρόνια της δικτατορίας. Δηλαδή από την επιβολή της 4ης Αυγούστου του 1936 μέχρι τις αρχές του 1938. Οπότε άρχισε να ξεκαθαρίζει το πράγμα, παρά την δυσαρέσκεια του δημοκρατικού κόσμου απέναντι σε αυτό το δικτατορικό καθεστώς, και να προσανατολίζονται και άλλοι στην ανατροπή της δικτατορίας. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη, και συγγνώμη αν λίγο πάω δια της πλαγίας οδού, να δει κανείς και να μελετήσει τη στάση του βενιζελικού χώρου, του πολιτικού δηλαδή, μετά το θάνατο του Βενιζέλου και όταν επιβλήθηκε η δικτατορία του Μεταξά, απέναντι στη δικτατορία, για να καταλάβει αν ήταν εύκολο ή δύσκολο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας να γίνει εξέγερση ή κίνημα ή διαμαρτυρία. Γιατί αυτό που βλέπει κανείς καθαρά είναι ότι ο βενιζελικού κόσμου προσελκύθηκε από τη δικτατορία και στελέχωσε τους μηχανισμούς της στην Κρήτη. Αυτή δηλαδή η πορεία προς το φασισμό, να το πούμε και έτσι, είχε να κάνει με μια εμφανή ιχνογράφηση. Δηλαδή ο γενικός διοικητής ήταν ο Σφακιανάκης, που ήταν ο βενιζελικός, όπως και ο Μάρκελος, που ήταν του βενιζελικού χώρου. Επομένως ένα κομμάτι του βενιζελικού κόσμου αποσπάστηκε και πήγε προς το φασισμό. Ένα δεύτερο κομμάτι του βενιζελικού κόσμου είχε, θα λέγαμε, θέσεις, όπως είπες εσύ, κεντρώες, δηλαδή δημοκρατικές, αστικές δημοκρατικές, με τις αντιφάσεις τους όμως. Σε αυτή την κατηγορία είναι ο Βενιζέλος, ο Σοφοκλής και ο Θεμιστοκλής, ο Φούλη και άλλοι δημοκρατικοί παράγοντες, οι οποίοι βέβαια, μην ξεχνάμε, μετά τον εμφύλιο πόλεμο ή στη διάρκεια του εμφύλιου πόλεμου, αυτούς που είχαν απέναντι τη φασιστική πλευρά, δηλαδή, συνεργάστηκαν εις βάρος των κομμουνιστών. Δηλαδή άλλαξαν, θα λέγαμε, πλευρά, και αυτό ήταν καθοριστικό για τη στάση τους στη μετέπειτα, την πολιτική. Άρα δηλαδή υπάρχει και ένα κομμάτι πιο μετριοπαθές δημοκρατικό όμως του βενιζελικού χώρου, και υπάρχουν και οι λεγόμενοι βενιζελοκομμουνιστές, έτσι τους έλεγε ο τύπος, ο συντηρητικός της εποχής. Καλή ώρα ο στρατηγός του Ελλάς, ο Σαράφης, ο οποίος από το βενιζελικό χώρο προέρχεται. Ήταν απόταχτος αξιωματικός του 1935, που έγινε ο ηγέτης του Ελλάς. Δηλαδή αυτή η πορεία της ριζοσπαστικοποίησης ενός μέρους του βενιζελικού κόσμου τη βλέπουμε και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, δηλαδή κάπως πιο αχνά, αλλά και βέβαια σε μια μεγαλειώδη μορφή με το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης, που αν το δει κανείς από πολιτική άποψη εκφράζει αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή η δημιουργία του ΕΑΜ και των άλλων οργανώσεων ή της ΠΕΕΑ, της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, είναι αυτή η συμμαχία με έναν τρόπο της αριστερής πτέρυγας του Βενιζελικού Κόμματος με τους κομμουνιστές. Άρα δηλαδή μέχρι να γίνουν αυτές οι διαδικασίες, οι διεργασίες, δεν είναι εύκολο για το λαό να βγει στους δρόμους και να ανατρέψει ο ίδιος την δικτατορία. Και πολύ περισσότερο όταν υπάρχει αιματηρή καταστολή, βίαιη καταστολή. Ο Μανιατάκης ήταν πάρα πολύ ικανός και οι μηχανισμοί του δεν οροδούσαν προουδενός, δεν είχαν έλεος. Εδώ πέθανε στα χέρια του ο Μιχαλακόπουλος, που ήταν άνθρωπος των Άγγλων και ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Δεν είχε ενδιασμούς ως προς αυτό το θέμα, δηλαδή, όσον αφορά τους πολιτικούς του αντιπάλους.
0: Καλά, άρα είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ συνεργάστηκε και ήταν φιλοναζί και έφυγε μετά στο εξωτερικό. Όταν γύρισε στη δεκαετία του 50, μέχρι νομίζω τον κάνανε βουλευτή. Η ιερέ τον έκανε βουλευτή. Δεν έγινε βουλευτής ο Μανιαδάκης μετά.
1: Έχεις δίκιο, Στέλιο.
0: Τόσο τον χρειάζονταν. Ενώ ήταν φασίστας και κακοποιός βαμμένος.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο, γιατί εγώ τώρα κάνω μια έρευνα όσον αφορά το αντιδικτατορικό κίνημα των Χανίων, που έχει ακαδημαϊκές προδιαγραφές, δηλαδή θέλω να την καταθέσω ως διδακτορική διατριβή κάποια στιγμή στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, και έχω μελετήσει όλα τα δημοσιεύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το απόρριτο αρχείο του Μανιαδάκη, που αφορά αυτή την περίοδο ακριβώς της καταστολής και του κινήματος των Χανίων του 1938, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε μια εφημερίδα το 1949, δύο μήνες μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου, την ήττα δηλαδή του Δημοκρατικού Στρατού. Σε πολλές συνέχειες, που έδειχνε ακριβώς το ρόλο που έπαιξε ο Μανιαδάκης ως λαϊκός ήρωας, γιατί είχε αλλάξει η εποχή βέβαια τότε, οι κομμουνιστές ήταν η απειλή και είχαν ιτηθεί, έτσι, και μπορούσε το αρχείο του Μανιαδάκη να βγει στη δημοσιότητα με μια σχετική άνεση και ευκολία, και ο ίδιος να διεκδικήσει πολιτικά αξιώματα. Έγινε βουλευτής μετά, ο οποίος εκλεγόταν μετά στη δεκαετία του 50 από τη συντηρητική παράταξη και αποδεκτός. Ο Μανιαδάκης δηλαδή ήταν αποδεκτός από τη συντηρητική παράταξη ως άνθρωπος που πολέμησε τον κομμουνισμό, μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, ενώ ήταν βαμμένος φασίστας. Θα μου πεις, δεν ήταν και ο μόνος βέβαια, αλλά αυτό ήταν ίσως ο πιο διακεκριμένος. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, νομίζω ότι κάπου μέσα στο κείμενό σου αναφέρεις κάτι. Όλοι αυτοί οι αξιωματικοί που είχαν αποστρατευτεί, είχαν εκδιωχτεί από το στράτευμα, είτε από την αστικοδημοκρατική κυβέρνηση μετά τα γεγονότα του 35, αλλά και οι άλλοι που αποστρατεύτηκαν από το καθεστώς Μεταξά Γεωργίου, όλοι αυτοί τι απογίνανε? Αυτοί δεν παίξανε κανένα ρόλο, δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για την πολιτική, δεν ήταν θυμωμένοι, δεν ήθελαν να εκδικηθούν? Γιατί δεν ήταν και λίγοι, ήταν μερικές χιλιάδες και ήταν αξιωματικοί, ήταν στρατιωτικοί.
1: Το αποταχτικό ήταν το πιο σοβαρό θέμα πριν την επιβολή της θεωρίας του Μεταξά, όσον αφορά τις σχέσεις του κόμματος των Φιλελευθέρων με το Λαϊκό Κόμμα. Mm. Όλες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και του κόμματος των Φιλελευθέρων σκάλωναν ακριβώς αυτό, εμποδίζονταν ακριβώς αυτό.
0: Στην αποκατάστασή τους.
1: Ακριβώς, γιατί ο σκληρός πυρήνας των βασιλικών, που είχε δικτατορικές τάσεις, δεν ήθελε πουδενή την επαναφορά των απόταχτων αξιωματικών στο στρατό, και για λόγους συμφέροντος ιδίου, δηλαδή ότι έτσι θα καταλάβαναν τις ηγετικές θέσεις και θα εξελίσσονταν στην ιεραρχία οι ίδιοι οι αντιδημοκρατικοί αξιωματικοί, όπως και έγινε. Ο Γεώργιος Βίτα έπαιξε αυτό το ρόλο, δηλαδή επέβαλε να μην επιστρέψουν οι απόταχτοι αξιωματικοί στο στρατό και ο στρατός να είναι της απολύτου εμπιστοσύνης και ενεργούμενό του, θέτοντας βέβαια την ηγεσία της στο χέρι του, έχοντας την ηγεσία της στο χέρι του, με αξιωματικούς οι οποίοι ήταν, ας πούμε, σαφώς αντιδημοκρατικών ή φασιστικών προσανατολισμών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακόμα και ο Παπαδόπουλος φίτησε στην Σχολή Ευελπίδων μαζί με άλλους συνταγματάρχες που έκαναν το Απριλιανό πρακτικόπημα, νομίζω το 1938 μπήκε το πρώτο έτος, όταν είχε επιβληθεί αυτή η κατάσταση στο στρατό της αντιδημοκρατικής, θα λέγαμε, εκαθάρισης των βενιζελικών μετά το κίνημα του 1935. Αλλά και ο Τσολάκογλου, ο οποίος ήρθε ως γενικός διοικητής.
0: Πω, άλλο φρούτο. Πες μας για τον Τσολάκογλου. Παναγία μου, από όποια αν τον πιάσει βρωμάει.
1: Ήταν ο στρατιωτικός διοικητής που επιλέχθηκε από το Μεταξά αμέσως μετά την κατάρρευση της αντιδικτατορικής εξέγερσης των Χανίων για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τις στρατιωτικές δυνάμεις και τις ναυτικές που είχε αποστείλει ήδη η κυβέρνηση μεταξύ. Και όταν ήρθε στην Κρήτη, μετά από λίγο καιρό έγινε και γενικός διοικητής Κρήτης και είχε υπερεξουσίες και μάλιστα επειδή ήταν και πάρα πολύ αυταρχικός, έκανε και εισηγήσεις στο Μεταξά να προχωρήσει σε μια ένοπλη εκαθάριση των φυγοδίκων που κρύβονταν στα Λευκά Όρη και αλλού, ας πούμε, να χύσει αίμα δηλαδή. Ναι. Με έναν τρόπο ο

0: διορίστηκε ως ο πρώτος κουής, δηλαδή δοσύλλογος πρωθυπουργός. Στην Ελλάδα ήταν ο πρώτος δοσύλλογος πρωθυπουργός από αυτήν την χωρία των τριών.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν τυχαίο τον Αύγουστο του 1942, για να καταλάβω ο φασισμός τι σημαίνει, ως πρωθυπουργός πλέον της κατοχικής δοσυλλογικής κυβέρνησης, ήρθε στην Κρήτη και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να καταθέσει στεφάνι στο γερμανικό πουλί που λέμε, στην περιγοριά των Χανίων, που ήταν ένα μνημείο, ένας εφορμών αετός για τους νεκρούς αλεξιωτευτές Γερμανούς στη μάχη της Κρήτης. Αποκτήοντας προτιμής. Πράγμα το οποίο αποκαλύπτεται σε μια ιστορική φωτογραφία.
1: Νομίζω
0: του...
1: ότι έχεις δημοσιεύσει τη φωτογραφία αυτή, την έχεις στο κείμενο που δημοσιεύεται, ναι, στο δρόμο της αριστεράς σήμερα.
0: Δεν είναι τυχαίο το ότι δεν κατέθεσε στεφάνι αυτός ο Τσολάκογλου που λέμε στους Έλληνες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη της Κρήτης, τους κριτικούς δηλαδή, αλλά και τους άλλους Άγγλους ή Αυστραλούς που πήραν μέρος σε αυτή τη μάχη, αλλά στους Γερμανούς αλεξιτολιστές. Άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε το μέγεθος της διείδησης του λεγόμενου φασισμού και στις ένοπλες δυνάμεις, μια κατάσταση που την είδαμε να εξελίσσεται και μετά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου και βέβαια μέχρι την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών.
1: Και για να καταλάβουμε, να καταλάβουν και οι νεότεροι, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι νίκησαν τις δημοκρατικές δυνάμεις και τις αριστερές δυνάμεις και του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και θριαμβολόγησαν και εξακολουθούν να θριαμβολογούν. Ποιοι ήταν οι προτεργάτες αυτοί, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Ναζί, τους καταθέτανε και στεφάνια και τους προσκυνούσανε και κυνηγούσανε τους συμπατριώτες τους και μετά συνεργάστηκαν για τον ίδιο σκοπό με τους Εγγλέζους και μετά συνεργάστηκαν για τον ίδιο σκοπό με τους Αμερικάνους, έτσι μέχρι το τέλος. Και μετά κυβέρνησαν και την Ελλάδα οι δοσύλλογοι και οι απόγονοί τους. Okay, να τα έχουμε τα πράγματα, να έχουμε λίγο την εικόνα καθαρή, γιατί οι νεότεροι φοβάμαι ότι δεν τα ξέρουν και δεν τα ξέρουν και πολλοί από τους παλιότερους ή τα έχουν ξεχάσει ή θέλουν, ναι, να τα ξεχάσουν.
0: Επανερχόμενο στο ερώτημα μόνο, γιατί έκανα αυτή την παρέκβαση επίτηδες για να
1: και
0: καταλάβει
1: καλά έκανες
0: κάποιος ακροατής το πνεύμα της εποχής, υπήρχαν δύο κατηγορίες, θα τους λέγαμε δημοκρατικών αξιωματικών εκείνη την εποχή. Ήταν μια μεγάλη ομάδα που τους είπες ότι ήταν χιλιάδες και ήταν αρκετοί στην Κρήτη, που ήταν απόταχτοι αξιωματικοί, που είχαν εκτεθεί με το κίνημα του 1935 και είχαν αποβεμβθεί από το στράτευμα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να
1: επιστρέψουν. Δημήτρη, σε ένα λεπτό κλείνουμε το ημίωρο, έτσι, σε ένα λεπτό και μετά, ναι, συνεχίζουμε.
0: Ναι. Mm. Και, ναι, και μετά υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους δεν πήραν μέρος στο κίνημα, ήταν δημοκρατικοί δηλαδή, ή ήταν κατώτερα στελέχη του στρατού, δεν ήταν δηλαδή ανώτεροι αξιωματικοί. Υπήρχαν και κάποιοι που ήταν πολύ δύσκολο όμως να κινηθούν και πολύ περισσότερο γιατί υπήρχε η αστυνομική τρομοκρατία του Μανιαδάκη, που όλες τις αντιστατολικές κινήσεις και ιδιαίτερα στο στρατό τις ξερίζωνε. Και από την άλλη μεριά υπήρχε και μια πολιτική της κυβέρνησης μεταξύ να μεταθέτει συχνά ακόμα και τους κατώτερους αξιωματικούς από πόλη σε πόλη και από φορά σε φορά, ώστε να μην αποκτούν σχέσεις και να συγκροτούν αντιδικτατορικές κινήσεις. Δηλαδή υπήρχαν και μερικοί δημοκρατικοί στο στρατό, εν υπνώση να το πούμε και έτσι,
1: ναι,
0: που δεν μπορούσαν να είχαν
1: ή εν απομονώσει ή εν υπνώση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ διακόπτουμε για δύο λεπτά. Αν θέλεις μείνε στη γραμμή, θα συνεχίσουμε στο τελευταίο ημίωρο της διόρης εκπομπής μας με τον Δημήτρη Δαμασκηνό.
2: Στο κόκκινο.
3: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κουμουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. να αναφέρει.

0: να συρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Δαμασκηνό, με τα βιβλία του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Παρασκήνιο και μπορείτε να τα βρείτε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε στο δικό σας βιβλιοπωλείο. Δημήτρη Δαμασκηνέ, είσαι στη γραμμή?
2: Είμαι στη γραμμή.
0: Ωραία. Δημήτρη, πρέπει να πούμε επιγόντως για την εκδήλωση της εξέγερσης, γιατί έχουμε περάσει μια μισή ώρα. Όλα αυτά τα προκαταρκτικά που έχουμε πει και έχουν σχέση με την ιστορία τα βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ θετικά, αλλά πρέπει να πούμε και για την εξέγερση.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην εξέγερση. Τα υπόλοιπα θα πάρει κανείς να τα διαβάσει στο δημοσιευμένο κείμενο στο δρόμο της αριστεράς που κυκλοφορεί σήμερα. Λοιπόν, πάμε.
2: Αισθάνομαι την υποχρέωση να πω ένα ευχαριστώ και στην εφημερίδα το δρόμο της αριστεράς που είναι έγκριτη και μαχητική που δημοσιεύει αυτό το μεγάλο κείμενο. Ξέρω πόσο πολύτιμος είναι ο δημοσιογραφικός χώρος και ευχαριστώ ότι συντάξει.
0: Μα είναι και ξεχωριστό το κείμενό σου. Είναι σπάνιο και πάρα πολύ καλογραμμένο και έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες και είναι και το συμβάν άγνωστο. Οπότε συντείνουν όλα.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε.
2: Να πάμε στα γεγονότα.
0: Ναι, ναι,
2: τι έγινε. Η νύχτα της 28ης προς 29η Ιουλίου του 1938 σε ένα ορφανοτροφείο κοντά στο λιόφυτο του Βόμα, έτσι λέγεται, 300 μέτρα μακριά από τους στρατώνες του 14ου Συντάγματος Πεζικού, συγκεντρώθηκαν 300 ένοπλοι κρατικοί. Αυτοί ήταν στην πλειοψηφία τους από μέλη είτε της φιλικής εταιρείας είτε της κομμουνιστικής οργάνωσης Χανίων είτε των πολιτευτών του Βολουδάκη, του Μητσοτάκη και άλλων, οι οποίοι κινήθηκαν μέσα σε ένα πρωτοφανή ενθουσιασμό και κατέλαβαν εξεφόδου δηλαδή τους στρατώνες του 14ου Συντάγματος γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, χωρίς να συναντήσουν αξιόλογη αντίσταση. Είναι σημαντικό να το πούμε γι' αυτό, ότι δεν υπήρξε νεκρός, ακριβώς γιατί οι αξιωματικοί και οι οπλίτες δεν θέλαν να βάψουν τα χέρια τους στο αίμα και ουσιαστικά έγινε ανέμακτα η κατάληψη των στρατών. Αυτό βέβαια θορύβησε πάρα πολύ την Γενική Διοίκηση που είχε συναχθεί και η ηγεσία στα γραφεία του 14ου Σώματος Στρατού, του Συντάγματος Στρατού στην Οδό της Ανακάκη, και συνειδητοποίησαν ότι μετά την κατάληψη του στρατοπέδου και τον οπλισμό με χιλιάδες όπλα των εξεγερμένων, κάθε αντίσταση περισσότερο ήταν μάταιη. Γι' αυτό ακριβώς καταλήφθηκε η Γενική Διοίκηση, το τηλεγραφείο, ασύρματος, τα δημόσια κτίρια και επιβλήθηκε δηλαδή...
0: Και η διοίκηση της χωροφυλακής επίσης.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή έπεσε σαν χάρτινος πύργος όλο το οικοδόμημα, ας πούμε, του δικτατορικού καθεστώτος μέσα στη νύχτα αυτή. Το θέμα είναι ότι υπήρχε, θα λέγαμε, ένας προβληματισμός και σύγχυση στους ίδιους τους κόλπους της ηγεσίας της αντιστρατοβικής εξέγερσης, γιατί ενώ έγινε η συγκέντρωση στις 11 η ώρα το πρωί της επόμενης μέρας στη πλατεία Συντριβανίου των Χανίων, που συμμετείχαν χιλιάδες χανιώτες που είχαν κατέβει και από τα χωριά και άλλοι δημοκρατικοί πολίτες για να ακούσουν τους ηγέτες της εξέγερσης και να προσανατολιστούν, εκεί τότε ο Αριστομένης Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε, ουσιαστικά ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει άλλο μέρος της Ελλάδας στο οποίο να έχει σημειωθεί μια αντίστοιχη κίνηση. Και όχι μόνο αυτό, πράγμα το οποίο βέβαια απογοήτευσε τον κόσμο, που περίμενε ότι οι εξέγερες θα εξαπλώνταν σαν πυρκαγιά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά τους είπε να πάνε στα σπίτια τους να φάνε και να επιστρέψουν στις 3 η ώρα.
0: Καλά,
2: για να κάνουν...
0: σχεδόν παιδαριώδες, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή άνθρωποι που παίρνουν τόσο μεγάλες πρωτοβουλίες και τα καταφέρνουν σε ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, καταλαμβάνουν την πόλη ουσιαστικά, έχοντας ακινητοποιήσει και αχρηστεύσει το στρατό και την αστυνομία της πόλης, να μαζεύεται ο κόσμος και να του λένε πηγαίνετε τώρα να φάτε και ελάτε μετά για να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε. Εντάξει.
2: Ακριβώς. Να εκστρατεύσουμε εναντίον του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου ώστε να γίνει επιστράτευση και να επιβληθεί και εκεί η επαναστατική εξουσία. Δηλαδή αυτό ήταν ένα μήνυμα έμεσο αποτυχίας της εξέγερσης. Mm. Εδώ μπορεί να διατυπώσει κανείς και μια κριτική τοποθέτηση για το τι ακριβώς υπόθηκε και πώς το χειρίστηκαν μερικοί τουλάχιστον από τις ηγέτες. Την ίδια στιγμή δύο αεροπλάνα του Μεταξά πέταξαν προκηρύξεις στον χώρο των συγκεντρωμένων, λέγοντάς τους ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατεί τάξεις και ασφάλεια, και οι ίδιοι επαναστάτες δεν είχαν πάρει μέτρα για να αποκλείσουν τη χωροφυλακή και να απομονώσουν τους παράγοντες του δικτατορικού καθεστώτος. Με αποτέλεσμα να αρχίσει η αντεπίθεση με έναν τρόπο, έτσι. Δηλαδή ο Σφαγιανάκης τηλεφωνούσε και έπαιρνε οδηγίες από την κυβέρνηση για να σχεδιάσει την καταστολή της ίδιας της εξέγερσης. Και η χωροφυλακή έβγαλε ένοπλα αποσπάσματα στην πόλη, τα οποία κινούνταν για τον αφοπλισμό των εξεγερμένων και για την επανακατάληψη των δημόσιων αρχών. Δηλαδή σε αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά είναι παιδαριώδες, αν το σκεφτεί κανείς σε άποψη σχεδιασμού, αυτοί που ηγήθηκαν την εξέγερση έδειξαν απίστευτη επιβολαιότητα και πρόχειρο σχεδιασμό. Υπάρχουν βέβαια και υποθέσεις που λένε ότι σκοπίμως αφέθηκαν τα πράγματα πάνε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα ή δεν ήθελαν μια σύγκρουση η οποία θα ήταν πιο έντονη με την δικτατορία του Μεταξά. Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών σκοτώθηκε ένας επαναστάτης, να το αναφέρουμε αυτό, που ήταν ο Κουρινάκης από τον Αλίκα από Χανίων, και τραυματίστηκαν 3 χωροφύλακες. Αφοπλίστηκαν αρκετοί από τους επαναστάτες, οι οποίοι ήταν φυγόδικοι μετά και κρύβονταν στα χωράφια ή σε άλλες τοποθεσίες για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ήταν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη των Χανίων και ναυτικό. Επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος και άρχισαν συλλήψεις και η διαδικασία του στρατιωδικείου, η οποία σε 4 σειρές καταδίκασε σε θάνατο τους ηγέτες της Επανάστασης, τους 4, και σε βαριές ποινές τους υπόλοιπους, και προχώρησε σε πολλές συλλήψεις και καταδίκες. 129 είναι οι ταυτοποιημένοι συμμετέχοντες στην εξέγερση που φυλακίστηκαν βάσει των αποφάσεων των στρατοδικείων, που ήταν 4 στη σειρά. Εδώ να πω ότι ένα μέρος μεγάλο μάλιστα των φυλακισμένων φιλοξενήθηκε στις φυλακές της Τζερίν. Άρα εγώ δηλαδή συνάντησα τους συμμετέχοντες στην αντιστρατορική εξέγερση των Χανίων όταν έκανα αυτή τη δουλειά για το Τζερίν ως τόπο μαρτυρίου και θυσίας. Γιατί εκεί το 1938 αρκετοί, εκατοντάδες δηλαδή, δεκάδες συγγνώμη, αντιστασιακοί που πήραν την εξέγερση φυλακίστηκαν. Και αυτό που έχει και αξία να υποθεί είναι ότι φυλακίστηκαν και αρκετοί χανιώτες στις φυλακές της Πύλου, κάτω από δύσκολες συνθήκες, στη Σφαχτηρία, σε αυτό το δηλαδή αποκατεστημένο μνημιακό σύνολο που επέλεξε ένας γνωστός celebrity να κάνει τη δεξίωση για τους γάμους της χώρας του, ας πούμε, που νομίζω ότι είναι μια παράβαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας και βέβαια μια, θα λέγαμε, αμφισβήτηση ότι είναι ένας τόπος μνήμης στον οποίο βασανίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν δημοκρατικοί πολίτες, που θα έπρεπε αυτό να αποτυπώνεται στην διαδικασία αποκατάστασης του χώρου. Άρα δηλαδή έχουμε αυτούς που πήγαν στο Ιτζεδίν ως φυλακισμένοι και υπέστησαν βέβαια τις κακουχίες και τους εξευτελισμούς από τη δικτατορία, η οποία είπαμε ότι δεν ήταν ευγενής. Υπάρχει έγγραφο του Τσολάκογλου που προτείνει στα αστυνομικά όργανα, γιατί αυτός είναι στρατιωτικός διοικητής, να βάλουν, θα λέγαμε, πάγο όσον αφορά τους βασανισμούς των δημοκρατικών πολιτών, γιατί δεν τους έδιναν νερό, δεν τους παρήχαν τροφή, τους χτύπαγαν, τους απομόνωναν και τα λοιπά σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό έπρεπε να με έναν τρόπο να περιοριστεί για λόγους σκοπιμότητας. Επομένως υπάρχει έγγραφο που αποτυπώνει ακριβώς τη βαναυσότητα. Άρα αυτό συνέβη. Οι ηγέτες της εξέγερσης κατάφεραν να διαφύγουν στο σύνολό τους και πήγαν στο χωριό Κάμπους Κεραμιών, στους Κάμπους Κεραμιών, που είναι στα ριζά των Λευκών Ωραίων, και μετά ακολουθώντας μια δύσκολη ορειβατική διαδρομή ανέβηκαν πάνω στις μαδάρες των Λευκών Ωραίων και κατέληξαν στο σπήλαιο του κατεστρωμένου, στο οροπέδιο του Ασκήφου Σφακίων. Εκεί πήραν την απόφαση μέσα από πολλές αντιφάσεις και συγκρούσεις να επιχειρήσουν μια δεύτερη φορά να πραγματοποιήσουν την αντιδικτατορική εξέγερση με ημερομηνία τη 15η Οκτωβρίου του 1938, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ, γιατί μερικοί από αυτούς, όπως ο Μανώλης Βολιδάκης και άλλοι, είχαν έρθει σε επαφή με τη Γενική Διοίκηση, το Σφακιανάκι δηλαδή, και τη δικτατορία του Μεταξά, και είχαν συμφωνήσει να φύγουν στο εξωτερικό οι ίδιοι, σόοι, εν πάση περιπτώσει, για να σταματήσει αυτή η δραστηριότητα στην Κρήτη.
0: Και εδώ έχουμε και την ανάμιξη των Άγγλων.
2: Οι Άγγλοι ήταν σαφέστατα πλήρως ενημερωμένοι γι' αυτό και δεν ήθελαν για λόγους σκοπιμότητας αυτούς που θεωρούσαν δικούς τους ανθρώπους του δημοκρατικού βενιζελικού χώρου, να το πούμε και έτσι, να δουν να εξοδώνονται. Άλλωστε δεν το θεωρούσαν σκόπιμο πολιτικά να συμβεί αυτό, γι' αυτό ευνόησαν και έπαιξαν ρόλο στη διαφυγή των ηγετών της αντιθεωρικής εξέγερσης.
0: Γιατί ο Γεώργιος Β' ο βασιλιάς ήταν δικός τους.
2: Μα μην ξεχνάμε ότι ο βασικός χρηματοδότης αυτής της εξέγερσης και εν πάση περιπτώσει που είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία της ήταν ο Τσουδαιός, ο οποίος αργότερα διετέλεσε, είπαμε, πρωθυπουργός της κυβέρνησης στη μάχη της Κρήτης και αργότερα της κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή.
0: Του Καΐρου.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: Ήταν, ναι, ακριβώς, ήταν προσανατολισμένος προς τα αγγλικά συμφέροντα. Mm. Και επομένως, και για λόγους εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας, γιατί όταν χυθεί αίμα στην Κρήτη, οπωσδήποτε αυτό θα δημιούργησε μια μεγαλύτερη αναταραχή που μπορεί να συμπαρέσει και το Γεώργιο Β'. Αυτή ήταν η έγνοια των Άγγλων. Δεν ήταν δηλαδή μόνο η τύχη του καθεστώτος του Μεταξά, αλλά μήπως αυτή η κατάσταση που ήταν πολύ πιθανό συμπαρασύρει και τον άνθρωπό τους που ήταν ο Γεώργιος Β'. Και από την άλλη μεριά είχαν και μια σκοπιμότητα να χρησιμοποιήσουν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το προσωπικό, το πολιτικό, σε μια άλλη πολιτική συγκυρία, γιατί ήταν φύλα προσκύμενο.
0: Και δεν ήθελαν να δυσφημίσουν το καθεστώς Μεταξά Γεωργίου, το οποίο ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν και στην εξελισσόμενη αντιπαράθεσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο που κατέληξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, νομίζω ότι κρατούσαν δηλαδή τη σχέση με το καθεστώς για πανενδεχόμενο, γιατί τα πράγματα ήταν ακόμη ρευστά.
2: Έχει δίκιο απόλυτο, Στέλιο. Να σου πω δηλαδή ότι η συμφωνία του Μονάχου έγινε το Σεπτέμβριο του 1938. Δηλαδή εκεί πέρα που φάνηκε καθαρά μετά το διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας ότι ο Χίτλερ δεν αστειεύεται και θα ακολουθήσει την αναθεωρητική του πολιτική σε ολόκληρη την Ευρώπη έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τότε οι Άγγλοι είχαν ευνοήσει και τον Μεταξά να παίξει αυτόν τον ρόλο.
0: Εντάξει, ο Μεταξάς ήταν φιλογερμανός. Οπότε αν τα βρίσκανε με τους Γερμανούς το Σεπτέμβριο του 1938 θα τους βόλευε σαν γέφυρα ο Μεταξάς. Αν πάλι δεν τα βρίσκανε, είχανε τον βασιλιά Γεώργιο. Φοβεροί Εγγλέζοι, εντάξει τώρα, δεν παίζονται.
2: Ακριβώς. Και έχει σημασία αυτό να υποθεί, γιατί έχουν μια πολύ καλή ενημέρωση, πολύ καλύτερη από έναν απλό πολίτη για το τι συνέβη. Υπάρχουν αναφορές του πρεσβευτή της Αγγλίας στην Αθήνα, του Σερ Σίδνεϊ Γουότερλου, που αναφέρεται στην αντιδιαφθορική εξέγερση των Χανίων. Δεν έχει σημασία τώρα να πούμε τι είπε ο υποπρόξενος και τις λεπτομέρειες. Έχει σημασία να πούμε ότι έκανε συνομιλίες και με το Μεταξά και με τον Τζουδερό για το ίδιο το θέμα. Και έχει ενδιαφέρον να υποθεί τι του απάντησε ο καθένας ή πώς το χειρίστηκε το πράγμα. Να το κάνω αυτό, να το πω.
0: Ναι. Έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά.
2: Ωραία. Ο Μεταξάς όταν ρωτήθηκε για την αντιδικτατορική εξέγερση θεώρησε ότι είναι υποκινούμενη από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από κύκλους της οικογένειας Βενιζέλου. Η Έλενα και ο Κυριάκος Βενιζέλος είχαν χρηματοδοτήσει αυτήν την εξέγερση και ότι είχαν στόχο την αντικατάσταση του δικτάτορα Μεταξά από έναν άλλον, τον Πλαστήρα δηλαδή. Αυτό είπε ο Μεταξάς των πρέσβητων της Αγγλίας όταν συνομίλησαν. Αυτό βέβαια το σενάριο δεν αποδεικνύεται, δεν είναι πραγματικό. Ξέρουμε εμείς από τα ιστορικά στοιχεία, από όσα γνωρίζουμε βέβαια, ότι δεν έπαιξε ρόλο η οικογένεια Βενιζέλου και ιδιαίτερα η Έλενα στη χρηματοδότηση αυτής της αντιδικτατορικής εξέγερσης και ούτε είχε στόχο την επαναφορά του Νικόλαου Πλαστέα, ο οποίος ήταν αμέτωχος, δεν πήρε μέρος στη διαδικασία. Βόλευε βέβαια το καθεστώς να παρουσιάσει ότι από το εξωτερικό σχεδιάστηκε όλη αυτή η δραστηριότητα, ήταν ξενοκίνητη δηλαδή, και μάλιστα και με συμμετοχή των κομμουνιστών και χρήματα της Μόσχας, παρακαλώ, έλεγε ο Μεταξάς ότι έγινε αυτό. Και αυτή τη γραμμή που ήταν ταιριαστή για το καθεστώς, γιατί έκρυβε και τη δυσαρέσκεια για τις αντιδημοκρατικές του πρακτικές, ανέλαβε να την εκλαϊκεύσει ο Γεώργιος Βλάχος, ένα πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή, που μιλούσε για τον Νικόλαο Πλαστήρα με πάρα πολύ προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και του φόρτωνε τα εξαμάξη δηλαδή, γιατί ήθελε να συσπυρώσει τον αντιβενιζελικό κόσμο, που ήταν οι κύριοι υποστηριχτές του μεταξικού καθεστώτος εις βάρος των προβλημάτων της εξέγερσης. Θα βρει δηλαδή ένα αποδιοβεβαίο τράγο, να το πούμε. Γιατί μιας και ο Νικόλαος Πλαστήρας ήταν ο ηγέτης του κύματος του 1935. Ο οποίος ήθελε ησυχία, τάξη και ασφάλεια, ήθελε φασαρία και θέλει τώρα ο Πλαστήρας και να κατέβει να ανατρέψει δικτάτορα, το Μεταξάς. Άρα αυτό ήταν το προπαγανδιστικό πλαίσιο. Αυτή την ερμηνεία που ήταν προπαγανδιστική, πρέπει της Αγγλίας είπε ότι θεωρεί πως στο κύκλο, το περιβάλλον δηλαδή, του Μεταξά, του υπέβαλε και να του χρησιμοποιήσει το.
0: Δημήτρη, έχεις καθόλου μετακινηθεί, γιατί
2: κάποιος συμβούλος.
0: Δημήτρη, έχεις καθόλου μετακινηθεί από εκεί που ήσουν, γιατί λίγο σε χάνουμε.
2: Α, συγγνώμη, δεν έχω μετακινηθεί, εδώ είμαι.
0: Εντάξει, τώρα ακούγεσαι καλύτερα, εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, και να πούμε βέβαια παρενθετικά ότι, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην έχει όλες τις χρονολογίες στο μυαλό του, ότι δεν υπάρχει ανάμιξη του ίδιου του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος έχει πεθάνει 2 χρόνια πριν, έχει πεθάνει το 1936.
2: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν οι Βενιζελικοί, αλλά δεν υπάρχει ο ίδιος ο Βενιζέλος.
2: Υπάρχει η γυναίκα του, η Έλενα Βενιζέλου.
0: Υπάρχει η γυναίκα του, ναι.
2: Υπάρχει ο Σοφοκλής Βενιζέλος, που η στάση του απέναντι στη δικτατορία του μεταξύ δεν ήταν ενεργή. Mm. Δεν είχε δηλαδή μια ενεργή αντιστασιακή δράση, για να μην πούμε κάτι βαρύτερο.
0: Να πεις και κάτι βαρύτερο, γιατί κάποια στιγμή ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος, όπως αναφέρεις και στο κείμενό σου, έτσι, σε μια εκδήλωση, πες μας τι έγινε ακριβώς.
2: Μα ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος ήταν σε διαπραγματεύσεις με το Μεταξά για την επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, ο οποίος μάλιστα του είχε υποσχεθεί τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης που θα συγκροτούσε της δικτατορικής, με αντάλλαγμα την επαναφορά των απότακτων αξιωματικών. Και αυτό καθόρισε και τη στάση του την πολιτική, δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ευελπιστώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα πραγματοποιούνταν, δεν ήταν, θα λέγαμε, ενεργός εις βάρος της δικτατορίας του καθάλου. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο λέω εγώ, είναι μια κατηγορία που το απευθύνει ο Τσοδερός το 1943 σε μεταξύ τους αλληλογραφία και επιστολές, που είχε όμως βάση, ήταν μια πραγματικότητα. Που είχε να κάνει δηλαδή και με τη στάση του Σοφοκλή Βενιζέλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ένας δικηγόρος, ο Ευτύχης ο Παλίκαρης, στο ετήσιο μνημόσυνο του Βενιζέλου που έγινε στο Ακροτήρι, βγήκε από τα
0: το
2: κάτω
0: 1937
2: ακριβώς, άρχισε να φωνάζει κατά της δικτατορίας του Μεταξά και υπέρ της δημοκρατίας, ο ίδιος ο Σοφοκλής Βενιζέλος είπε: μην τιμωρηθείτε στον τάφο του πατρός μου, μην πολιτικολογείτε. Αλλά αυτό
0: ντροπή.
2: Δεν έγινε ακριβώς. Ναι. Δεν έγινε, ας πούμε, ανοιχτό από το δημοκρατικό κόσμο, που ενθάρρυνε τον ομιλητή να συνεχίσει να.
0: Τα υπογραμμίζω όλα αυτά, γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα οι δημοκρατικοί παίξανε ένα πάρα πολύ αρνητικό ρόλο, και παίξαν αρνητικό ρόλο και στην περίοδο. Αυτή την περίοδο από το 45 μέχρι το 50 και βάλε, έτσι, παίξαν ένα πολύ αρνητικό ρόλο. Συντάχθηκαν δηλαδή με τις δυνάμεις της αποικιοκρατίας σε βάρος του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος, και διαδέχονταν ο ένας τον άλλον. Στη διάρκεια του εμφυλίου ήταν όλοι αυτοί οι δημοκράτες. Ήταν ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος, ήταν ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, ο Γεώργιος Παπανδρέου, όλα αυτά τα φρούτα ήταν. Ποιοι εξυπηρετήσαν δηλαδή τους Αγγλοαμερικάνους και την τόπια αντίδραση εκείνη την περίοδο σε βάρος των αγωνιστών του ελληνικού λαού, των πατριωτών, των πραγματικών πατριωτών. Αυτοί. Οι κεντρώοι δημοκράτες, οι Βενιζελικοί.
2: Έχεις δίκιο, Στέλιο, αλλά πρέπει να το πούμε το πράγμα στην εξέλιξή του. Αυτή η ρογμή που ανοίχθηκε στο αστικό πολιτικό σύστημα με τη συμμαχία της αριστεράς του Βενιζελικού κόμματος με τους κομμουνιστές στα πλαίσια ενός λαϊκού μετόπου, άντιζε και μεγαλούργησε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αργότερα όμως, το Δεκέμβρη και την στρατιωτική επέμβαση των Άγγλων, θα λέγαμε το πράγμα άλλαξε φορά και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ρογμή έκλεισε από τα πάνω.
0: Αυτή
2: δηλαδή
0: Βενιζελική...
2: ο Βενιζελικός κόσμος, ο δημοκρατικός, συμμάχησε με την αντιδραστική δεξιά και μάλιστα σχημάτισε για τις κυβερνήσεις του.
0: Ναι, γιατί
2: πολέμου.
0: Η Βενιζελική, αγαπημένε μου Δημήτρη Δαμασκηνέ, η Βενιζελική θέλανε απλώς άλλα αφεντικά. Ήτανε αγγλόφιλοι. Όταν ήρθαν οι Εγγλές, λοιπόν, ανάμεσα στους Έλληνες και τους Άγγλους διάλεξανε τους Άγγλους. Γιατί τους Γερμανούς δεν τους θέλανε, γιατί ήταν εχθροί των Άγγλων. Αν οι Γερμανοί είχαν συνταχθεί με τους Άγγλους, θα ήταν και αυτοί μαζί τους. Άστα τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να τα πούμε πολύ αναλυτικά αυτά, γιατί
2: Το θέμα είναι πάντως.
0: Έχουμε ένα λεπτό, ότι επίσης είναι το κλείσιμο της εκπομπής.
2: Ωραία. Το θέμα είναι πάντως ότι αναθεώρησαν και την ίδια την αντίστοιχη θεωρητική εξέγερση των Χανίων το 1938, εφόσον μετά η φορά των πραγμάτων ήταν το μέτωπο κεντρών και δεξιών εις βάρος των αριστερών και του αμικού κόσμου, δεν μπορούσε ένα πρότυπο συνεργασίας που ήταν από την άλλη πλευρά να αναδειχθεί. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική φιλολογία από το 49 γύρω από την αντιδικτατορική εξέγερση που συνήθως την αναπαράγει και την προβάλλει ο δημοκρατικός αριστερός κόσμος και ιδιαίτερα ο χώρος του ΚΚΕ, του δημοκρατικού κινήματος.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Δαμασκηνέ, εδώ θα κλείσουμε γιατί τελειώσαμε το διώρο εσίως με πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Περισσότερα μπορεί κανείς να βρει στο άρθρο σου μαζί με φωτογραφίες που δημοσιεύεται σήμερα στο δρόμο της αριστεράς που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Και εμείς θα επανέλθουμε για αυτά τα καταπληκτικά θέματα με τα οποία συνεχώς καταπιάνεσαι και προτείνω για άλλη μια φορά σε ακροατές και ακροάτριες να αναζητήσουν τα βιβλία σου για τη Γιάρος τόπο εξορίας, για τις φυλακές Σιτζεδίν και για το Χαράλαμπο Ρούπα. Εξαιρετικά βιβλία και τα τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή μας στο Κόκκινο, Δημήτρη Δαμασκηνέ.
2: Ευχαριστώ και εγώ από καρδιά, Στέλιο. Είναι πάντα χαρά να συνομιλώ μαζί σου.
0: Ωραία. Και μην ξεχάσεις τις φωτοτυπίες που θέλω για το βιβλίο που έχεις γράψει για την ελληνική γλώσσα.
2: Θα το κάνω. Θα το κάνω.
0: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και σε σένα και στη Βίκη με την αγάπη μας.
2: Επίσης.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια. Με την Σοφία Ξερικού και την Βούλα Κώστα ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο, με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 2. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Κατά εντολή Μητσοτάκη, το μπάζωμα των τεμπών τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την εισήγηση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού Χρήστο Τριαντόπουλου στη δικαιοσύνη για το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος των τεμπών. Ο κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του, οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σεξιστικά αιφιολογήματα δεν έχουν θέση ούτε στην πολιτική ούτε στη δημοκρατία, τονίζει το Μεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Ακρίτα. Αφορμή υπήρξαν τόσο η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ίστρο της ζωής Κωνσταντοπούλου, όσο και του Δημήτρη Κερίδη στα Ξανθά που λένε του Τσίπρα. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη διάρκεια της εκφράστηκε η κοινή γραμμή των δύο χωρών για επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό. Την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κόλπου καταδίκασε το ΚΚΕ. Αφορμή υπήρξε η ανακοίνωση του ΓΕΘΑ ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό στο πλαίσιο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από Κυριακή έως και Πέμπτη, σταθμή Σύνταγμα της γραμμής 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Στη διεθνή ενημέρωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επισκεφθεί μεθαύριο Δευτέρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου, όπου την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις, εξέλιξη το παιχνίδι της Εθνικής Πόλο Ανδρών με την Ιταλία για την πρόκριση στον τελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Στον πρώτο ημιτελικό, η Ουγγαρία νίκησε με 13-12 την Αυστραλία και πέρασε στον τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 11 αύριο το πρωί.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευνοούν βαθμία τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως αδυτικά. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9 το πρωί.
0: Στο κόκκινο.

χωριό κοντά στον Παρνασσό. Ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παίδεψαν σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι απόκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς.

Ξέρεις πόσα θέλω να σου πω. Ξέρεις πόσα γλυκά τίποτα θέλω να σου ψιθυρίσω τρυφερά στα αυτή. Σε είδα προχτές ξαφνικά πάλι μπροστά μου, εκεί στη γωνία Πραξιτέλους και Χαβρίου. Έτρεξα μα δεν σε πρόλαβα γλυκιά μου. Άθηκε στο πλήθος. Είχα βλέπεις και στις 5:30 το ραντεβού με τον Τάκη. Αυτός με τις φωτοτυπίες.

0: μαζί για ψώνια, παρελάω τρικούπι πιο πάνω από την Ακαδημία. Πήρα ένα ζευγάρι παπουτσάκια δίχρωμα, να τα δεις, σαν κι αυτά που φορούσε ο Φρέντ Αστέρ όταν χόρευε με τη Σιτ Τσάρις. Αυτά τα παλιά...
1: Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει. Τρώει και πίνει τη σοδιά μου ο Θεός και θριαμβεύει. Α, έχω ένα Θεό

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το

την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
2: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
3: Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν η Joy Division, οι Smiths και οι Oasis θα μπορούσαν να σώσουν τη Μεγάλη Βρετανία από τα οικονομικά της αδιέξοδα. Και απαντάμε μπα. Αναλύουμε το πρόγραμμα και το όραμα του μαντσεστερισμού που προωθεί ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά υποστηρίζουμε ότι αν έχει παγώσει η τσιμινιέρα, οι επιλογές σου είναι ελαφρώς περιορισμένες. Παρακολουθούμε την πόλη που βοήθησε τον Μάρξ και τον Έγγελς να κατανοήσουν τον καπιταλισμό να βυθίζεται στο βάλτο του νεοφιλελευθερισμού και να το εκφράζει σε post-punk ρυθμούς. Και ύστερα, αφού πήραμε αυτό το μονοπάτι, επιστρέφουμε για λίγο στους Joy Division για να θυμηθούμε 2-3 βιβλία που ξεφίλησε στα γρήγορα ο Ιαν Κέρτης.

0: Το Manchester Song που ακούμε θα μπορούσε να θεωρηθεί και προσβολή στον μουσικό πολιτισμό μιας πόλης που μας έδωσε ορισμένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα του τελευταίου μισού αιώνα. Για την ακρίβεια, είναι προσβολή σε κάθε είδος καλλιτεχνικής δημιουργίας, γιατί είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης από το συγκρότημα Junction, το οποίο δεν υπάρχει. Κυριολεκτικά. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι παρουσιάζει σε λίγα λεπτά την ιστορία του Μάντσεστερ από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στη σφαγή των διαδηλωτών του Πέτερλου το 1819, το πέρασμα του Μάρξ και του Έγγελς από την πόλη, τις μάχες των συνδικαλιστών αλλά και των γυναικών για ίσα δικαιώματα και ένα μπαρ, παύλα, συναυλιακό χώρο που άκουγε στο όνομα Χασιέντα. Και όλα αυτά θα τα χρειαστούμε στη σημερινή μας ιστορία. Εκτός ίσως από τους Ρωμαίους.
1: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
0: Ο Άντι Μπέρναμ ανακοινώνει την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ως Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο 7ος σε διάρκεια 10 ετών. Ο Μπέρναμ είχε παρουσιάσει στους ψηφοφόρους του το όραμα του Μαντσεστερισμού. Ουσιαστικά δηλαδή ότι θα εφάρμοζε σε όλη τη χώρα ένα σχέδιο κοινωνικών παροχών και εθνικοποίησης ορισμένων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, βγαλμένο από τις πιο λαμπρές ημέρες της σοσιαλδημοκρατίας. Ο ίδιος μιλούσε για φιλικό προς τις επιχειρήσεις σοσιαλισμό, δηλαδή υποσχόταν ουσιαστικά μια αντίφαση εν της όρης. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχε αφήσει σχετικά καλές εντυπώσεις όταν ήταν δήμαρχος του Μάντσεστερ από το 2016, αρκετοί του έδωσαν λίγη από την προσοχή τους. Και αυτός τους πούλησε μεταξύ άλλων και το λαμπρότερο επίτευγμα της πόλης, τη μουσική σκηνή του Μάντσεστερ. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω ακριβώς μισό αιώνα.

0: Ο συγγραφέας John Savage έγραψε κάποτε ότι η εισαγωγή από το Disorder των Joy Division που ακούμε θυμίζει τις ατελείωτες λάμπες νατρίου και τα κρυμμένα φορτηγά που βλέπεις μέσα από ένα αυτοκίνητο, το οποίο διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα μια εγκαταλελειμμένη βιομηχανική ζώνη. Και αυτή η εικόνα είναι ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το Manchester στα τέλη της δεκαετίας του 70.
1: The shift from social democracy to neoliberalism was also inseparable from deindustrialization.
2: Η μετάβαση από τη σοσιαλδημοκρατία στον νεοφιλελευθερισμό ήταν επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποβιομηχάνηση. Με τόσα εργοστάσια να κλείνουν, ολόκληρες πόλεις που είχαν χτιστεί γύρω από τη βιομηχανία βρέθηκαν να χάνουν το λόγο ύπαρξής τους. Το Μάντσεστερ, που υπήρξε η πρώτη μεγάλη βιομηχανική πόλη του κόσμου, ήταν πλέον μία από τις πρώτες πόλεις που εισήλθαν στη μεταβιομηχανική εποχή. Η ατμόσφαιρα παρακμής που επικρατούσε εκεί γέννησε θρυλικά post-punk συγκροτήματα όπως η Joy Division και η Fall.
1: Gave birth to legendary post-punk bands like Joy Division and The Fall.
0: Ο κύριος που ακούσατε ονομάζεται Jonas Τσέικα και στο κανάλι του στο YouTube παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της post-punk σκηνής σε σχέση με τις πολιτικές και κυρίως τις οικονομικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία με την είσοδο του νεοφιλελευθερισμού. Και πιάνει την ιστορία από λίγο πιο πίσω για να περιγράψει και το πέρασμα από την punk στην post-punk σκηνή.
1: One could say that punk was to the music scene what Napoleon was to Europe, a destructive force which raised what had been previously established.
2: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το punk ήταν για τη μουσική σκηνή ό,τι ο Ναπολέον για την Ευρώπη. Μια καταστροφική δύναμη που ισοπαίδωσε ό,τι είχε εδραιωθεί μέχρι τότε, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη γέννηση κάτι καινούριο. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 70, η punk σκηνή είχε αρχίσει να χάνει τη δυναμική της, παρακμάζοντας παράλληλα με την παρακμή του πολιτικού ριζοσπαστισμού. Παράλληλα, ένα τμήμα της punk σκηνής είχε αρχίσει να κουράζεται από την τυπική punk φόρμουλα των τριών συγχορδιών και άνοιξε τη σκηνή σε ένα ευρύτερο φάσμα επιρροών και ιδεών, εξελισσόμενη σε αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως post-punk.

0: Εάν και δεν είμαστε σίγουροι ότι η σύγκριση της πανκ σκηνής με τον Ναπολέοντα και όχι παραδείγματος χάρη με τους Γιακοβίνους μας καλύπτει, η ανάλυση του είναι εξαιρετική. Και δεν αφορά μόνο την post-punk σκηνή, αλλά και μπάντες του Μάντσεστερ που πάτησαν πάνω σε αυτήν, όπως οι Smiths. Παρεπιπτόντως, όποια ιστορία και αν προσπαθήσεις να διηγηθείς για το μεταβιομηχανικό Μάντσεστερ των αρχών της δεκαετίας του 80, είναι βέβαιο ότι θα σε οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο συναυλιακό χώρο, τη Hacienda.
1: Factory Records opened this place, once a yacht showroom and conservative club.
0: Το ρεπορτάζ του BBC από το 1983 μας εξηγεί ότι η Hacienda ανήκει στη δισκογραφική εταιρεία Factory Records και ήρθε για να μείνει. Αυτό που δεν μπορούσε να προβλέψει ο δημοσιογράφος είναι ότι ένα κλαμπ θα γινόταν το επίκεντρο της πολιτισμικής επανάστασης του Μάντσεστερ και αργότερα η βάση της βαριάς πολιτισμικής βιομηχανίας της πόλης.

0: Οι πνεύμονες που κρατούσαν την Χασιέντα ζωντανή ήταν τα έσοδα του συγκροτήματος New Order, με βασικούς συντελεστές τα πρώην μέλη των Joy Division. Η καρδιά όμως ήταν ο ιδιοκτήτης της Factory Records, Tony Wilson, ο οποίος χαρακτηρίστηκε σαν άτυπος υπουργός πολιτισμού του Μάντσεστερ. Ο Wilson πατούσε με το ένα πόδι στον μαρξισμό και το άλλο στην καταστασιακή διεθνή και κατάφερε να περάσει ορισμένες από τις ιδέες του στο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας. Αυτό δηλαδή που θα ήθελε να είχε κάνει και ο Engels με τα εργοστάσια του πατέρα του, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Factory Records πάλι μοιραζόταν το 50% των κερδών της με τους καλλιτέχνες, οι οποίοι επίσης διατηρούσαν και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων. Και αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι, είναι γιατί αποτελούσαν το θέμα της ταινίας 24 Hours Party People.
1: Manchester, birthplace to the railways, the computer, the bouncing bomb. In 1976, if you wanted to see the most exciting bands in the world, they were on a regional show coming out of Manchester. My show. I'm Tony Wilson.
0: Όλες αυτές οι ιστορίες όμως δεν θα είχαν ξεκινήσει εάν δεν υπήρχε το απαιτούμενο οικονομικό υπόβαθρο. Τα εξηγούσε και πάλι ο Γιώνας Τσέικα.
2: It is striking that all of these new forms of musical expression and innovations in genre happened within the span of less than a decade.
3: Είναι εντυπωσιακό ότι όλες αυτές οι νέες μορφές μουσικής έκφρασης και καινοτομίες συνέβησαν σε διάστημα λιγότερο από μία δεκαετία. Όπως εξηγούσε ο μαρξιστής συγγραφέας και μουσικοκριτικός Μαρκ Φίσερ, αυτό που το κατέστησε δυνατό στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η κοινωνική δημοκρατία. Ο Φίσερ συμφωνούσε με τον Άντορνο ότι η πολιτιστική κοινοτομία και η αγορά είναι αντίθετες μεταξύ τους. Ωστόσο, κατά την άποψη του Φίσερ, η μεταπολεμική σοσιαλδημοκρατία με τις σημαντικές δημόσιες δαπάνες της δημιούργησε καταφύγια από τις δυνάμεις της αγοράς και ως εκ τούτου διευκόλυνε την εκτεταμένη καινοτομία της post-punk. Εκείνη την εποχή η Μεγάλη Βρετανία δέχεται εντελώς δωρεάν κρατικά χρηματοδοτούμενες σχολές καλών τεχνών και χορηγούσε επίσης επιδόματα διαβίωσης στους φοιτητές. Αυτό σήμαινε ότι οι νέοι της εργατικής τάξης με δημιουργικές ανησυχίες μπορούσαν να φοιτήσουν σε σχολές καλών τεχνών χωρίς να ανησυχούν για δίδακτρα και οικονομικά έξοδα. Έτσι αφιέρωναν αρκετό χρόνο στην αυτομόρφωσή τους. And spent several years simply educating themselves.

0: Το Μάντσεστερ λοιπόν, στο οποίο ο Έγγελς, ο Μάρξ αλλά και ο Κάρολος Ντίκενς είδαν τη βιομηχανική επανάσταση να συνθλίβει την εργατική τάξη, μπορούσε στα τέλη της δεκαετίας του 70 να προσφέρει μερικά ψίχουλα στα εγγόνια και τα δυσέγγωνα των εργατών. Και ακόμη και αυτά τα ψίχουλα ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν μία από τις μεγαλύτερες πολιτισμικές εκρήξεις των τελευταίων δεκαετιών.
1: Some cultural activities were also publicly funded by the Arts Council.
2: Ορισμένες πολιτιστικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνταν από δημόσιες υπηρεσίες πολιτισμού. Για παράδειγμα, μια τέτοια επιχορήγηση οδήγησε στη δημιουργία του Manchester Music Collective, όπου έπαιζαν τακτικά η Joy Division και η Fall. Ο Ian Curtis των Joy Division είπε ότι αυτή η κολεκτίβα τους έδωσε ένα χώρο για να παίζουν, να συναντούν άλλους μουσικούς, να συζητούν και να πειραματίζονται μπροστά σε κοινό. Ήταν αυτοί οι δημόσιοι χώροι που κατέστησαν δυνατούς τόσο ισχυρούς πειραματισμούς, καθώς οι μουσικοί δεν ανησυχούσαν για την άμεση εμπορική επιτυχία και μπορούσαν να παίρνουν ρίσκα.
1: They could afford to take risks. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go!

0: Η ιστορία της άνθησης της post-punk σκηνής στο Μάντσεστερ και όλων των ειδών που την ακολούθησαν ή συμπορεύτηκαν μαζί της έχει ένα φαινομενικά παράδοξο. Βασικό μοτίβο των νέων αυτών ρευμάτων είναι η απόγνωση του γκρίζου μεταβιομηχανικού Μάντσεστερ. Παρ' όλα αυτά, η βιομηχανική ανάπτυξη που είχε προηγηθεί και κυρίως όσα κέρδισε το εργατικό κίνημα ύστερα από έναν αιώνα αγώνων μπορούσαν ακόμη να χρηματοδοτήσουν την άνθηση του πολιτισμού. Ήταν σαν τα καρτούν που φτάνουν στην άκρη του γκρεμού και συνεχίζουν να τρέχουν, καθώς χρειάζονται λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν χάσει οριστικά το έδαφος κάτω από τα πόδια τους.
1: While the British post-punk scene depended on social democratic conditions, it was developing under a social and economic crisis.
2: Ενώ η βρετανική post-punk σκηνή βασιζόταν σε συνθήκες της σοσιαλδημοκρατίας, αναπτύχθηκε εν μέσω μιας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που σημάδεψε τα τελευταία χρόνια της μεταπολεμικής βρετανικής σοσιαλδημοκρατίας. Η post-punk έμαθε από πρώτο χέρι ότι οι ίδιες συνθήκες που της επέτρεψαν να ανθίσει άρχισαν να καταστρέφονται συνειδητά και συστηματικά. Κατέληξε έτσι να αποτελεί το soundtrack της κοινωνικής κρίσης και παρακμής που σημάδευε την νεοφιλελεύθερη δεκαετία του 80.
0: Με τη συμπλήρωση λοιπόν μισού αιώνα από τη γέννηση της post-punk σκηνής από τους Joy Division και σχεδόν 30 χρόνια από τη στιγμή που η μουσική σκηνή του Μάντσεστερ θα γίνει η βασική βιομηχανία της πόλης, ο πρώην δήμαρχος της πόλης και νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας πιστεύει ότι μπορεί να επαναλάβει αυτό το σοσιαλδημοκρατικό πείραμα. Αυτή τη φορά σε ολόκληρο το post-Brexit Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει. Κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι ο μαντσεστερισμός δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση στην στασιμότητα της βρετανικής οικονομίας. Και ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Λαπαβίτσας. Σε πρόσφατο άρθρο του επισημαίνει ότι χωρίς την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της Μεγάλης Βρετανίας, ο μαντσεστερισμός, όσο ευπρόσδεκτος κι αν είναι, δεν επαρκεί. Στην ουσία, εξηγεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σόας του Λονδίνου, το επιχείρημα ότι τα προβλήματα οφείλονται απλώς στη διανομή του πλούτου, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη ρύθμιση, δίκαιη φορολογία και καλύτερη διαχείριση του υφιστάμενου πλαισίου, έχει πλέον εξαντληθεί. Και αν αναρωτιέστε πώς κολλάνε όλα αυτά με τους Joy Division και την post-punk, η απάντηση είναι ότι τα συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν στην πόλη μπορεί να γεννήθηκαν στα ερείπια του βιομηχανικού Μάντσεστερ, αλλά άνθησαν χάρη στους θεσμούς που είχε αφήσει πίσω της αυτή η βιομηχανική παραγωγή και κυρίως ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Και εν τέλει, ακόμη και η δισκογραφική εταιρεία Factory Records της Hacienda είχε για σήμα το φουγάρο ενός αργοστασίου να καπνίζει. Δεν είχε δηλαδή τις γραβάτες μιας χρηματιστικοποιημένης gentrified οικονομίας. Εμείς θα παραμείνουμε σε ρυθμούς Joy Division και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αναζητώντας τα μυθιστορήματα που ενέπνευσαν τον Ιαν Κέρτις. Θα πρέπει όμως εδώ να σας πούμε ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν και θα επιστρέψουμε με νέες ιστορίες το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε έχετε καμιά 600 podcast να ακούσετε στη διεύθυνση infowar.gr ή όπου ακούτε τα podcast σας. Και αν θέλετε να ενισχύσετε αυτό το ταξίδι, μπορείτε να γίνετε και εσείς συνδρομητές στη σελίδα μας infowar.gr.

Aisha. We've only just met. And I think you ought to know.

Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου με

0: τις αποκαλύψεις Σαλμά, να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια Καλαμάτα Dance Festival.gr, Ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

όπου σήμερα ξεφυλίζουμε τα βιβλία που διάβαζε ο Ιαν Κέρτις στον Joy Division. Αναζητούμε τον Κάφκα και τον Γκόγκολ στα τραγούδια του και αναρωτιόμαστε γιατί ο Μπάροουζ δεν του χάρισε ένα ρημάδο βιβλίο εκείνη τη μέρα που συναντήθηκαν.

Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αφήγηση που μόλις ακούσατε είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο House of Dolls. Ο συγγραφέας του λεγόταν Yehiel Denour, αλλά προτίμησε να το υπογράψει με το ψευδώνυμο Κατσέτνικ 135633, τον κωδικό δηλαδή που του είχαν δώσει οι δεσμοφύλακές του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Για την ιστορία, ο Ντενούρ ήταν ένας από τους ανθρώπους που κατέθεσε στη δίκη του Άιχμαν και μάλιστα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Δεν ήταν ότι φοβήθηκε τον Άιχμαν, ήταν έλεγε πως συνειδητοποίησε ότι ο Άιχμαν ήταν ένας άνθρωπος, σαν και αυτόν. Περίπου δηλαδή ότι διαπίστωσε και η Χάν Άρεντ, γράφοντας για την κοινοτοπία του κακού. Στο House of Dolls, ο συγγραφέας περιγράφει την ιστορία ομάδων Εβραίων γυναικών που χρησιμοποιούνταν για την σεξουαλική ικανοποίηση των ναζιστών στρατιωτών, αλλά κυρίως ορισμένων κρατουμένων, οι οποίοι συνεργάζονταν με τους δεσμοφυλακές τους. Και εκείνες οι ομάδες των γυναικών έμειναν στην ιστορία με το όνομα Joy Division.

0: Ερευνητές υποστηρίζουν βέβαια ότι το βιβλίο House of Dolls αποτελεί προϊόν φαντασίας, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι προσεγγίζει επικίνδυνα και την πορνογραφία. Το βέβαιο είναι ότι ίσως αρκετοί να μην γνώριζαν αυτές τις λεπτομέρειες εάν μια ωραία πρωία κάποιος δεν είχε δανείσει ένα αντίτυπο του βιβλίου σε έναν κιθαρίστα από το Μάντσεστερ, τον Bernard Summers.
1: Some guy at work gave me a couple of books. One was called House of Dolls.
2: Ένας τύπος από τη δουλειά μου έδωσε μερικά βιβλία και ένα από αυτά έχει τον τίτλο House of Dolls. Ήξερα ότι είχε κάποια σχέση με τους Ναζί, αλλά δεν το διάβασα. Απλώς το ξεφίλησα. Ήταν ο οίκος ανοχής που χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτες. Αμέσως σκέφτηκα, αυτό είναι πολύ κακόγουστο, αλλά κατά βάθος είναι punk. Σε όποιον έλεγα λοιπόν το όνομα, μου απαντούσε, αυτό είναι φανταστικό όνομα για συγκρότημα.

Ένα συγκρότημα λοιπόν παίρνει το όνομά του από τον τίτλο ενός βιβλίου το οποίο κανένα μέλος του δεν έχει διαβάσει ακόμη. Και αυτή είναι πάνω κάτω η σχέση των Joy Division με τη λογοτεχνία. Πολλά από τα τραγούδια τους δανείζονται τα ονόματα γνωστών βιβλίων, τα οποία ο Ιαν Κέρτις θα διαβάσει κατόπιν εορτής. Η Joy Division όμως ήταν απλώς τα παιδιά του Μάντσεστερ. Ήταν οι άνθρωποι που καλούνταν να διαχειριστούν τη συλλογική μιζέρια ενός παρικμασμένου βιομηχανικού κέντρου. Μέσα σε αυτή τη μιζέρια αγόραζαν όμως και κάτι σκοτεινά βιβλία, τα οποία ο Ιαν Κέρτις διάβαζε με σχεδόν επαγγελματική αφοσίωση. Τα διάβαζε στο δωμάτιό του, το οποίο είχε βάψει μπλε από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα. Και από εκείνα τα διαβάσματα προέκυπταν τραγούδια με λογοτεχνικές αναφορές όπως το Dead Souls. Το ακούμε και επανερχόμαστε.

οι Joy Division τραγουδούν το Dead Souls και φυσικά πατάνε στα βήματα του Νικολάη Γκόγκολ και στο έργο του «Νεκρές ψυχές». Το τραγούδι περιγράφει μάλλον απλώς την ταραγμένη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ιαν Κέρτις. Σε ανύποπτο χρόνο όμως προσθέτει και δύο κουβέντες για τις εκκλησίες που χρησιμοποιούν οι υπεριαλιστές στις χώρες που κατακτούν, αλλά και στους κονκισταδόρες που πήραν, όπως λέει, το δικό τους μερίδιο στην ιστορία. Και αυτές οι αναφορές στην αποικιοκρατία και τις αποικίες είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται συνεχώς στο έργο των Joy Division. Τώρα, το εάν το τραγούδι είναι τελικά πολιτικό ή όχι, είναι εξίσου αμφιλεγόμενο, όσο και το ομότιτλο έργο του Γκόγκολ. Ο Γκόγκολ γράφει τις νεκρές ψυχές το 1842 και αναφέρεται στους δουλοπάρικους, τους οποίους μπορούσαν να έχουν ακόμη σαν προσωπική ιδιοκτησία οι γεωκτήμονες στη Ρωσία. Νεκρές ψυχές ήταν οι δουλοπάρικοι που είχαν πεθάνει, αλλά για κάποιο λόγο παρέμεναν στα μητρώα της πόλης. Και αυτές τις νεκρές ψυχές αγόραζε ο βασικός ήρωας του βιβλίου για να στήσει μια μεγάλη λογιστική απάτη. Έχουν όλα αυτά οποιαδήποτε σχέση με το τραγούδι των Joy Division? Την παραμικρή. Ίσως γιατί, όπως είπαμε, ο Ιαν Κέρτις πρώτα δανειζόταν στοιχεία για τους τίτλους των τραγουδιών του και διάβαζε το βιβλίο μόνο όταν είχε ολοκληρώσει το τραγούδι. Πάντως, οι κακές γλώσσες λένε ότι η ιστορία από το βιβλίο του Γκόγκολ ενδέχεται να μην ενδιέφερε ούτε τον ίδιο τον Γκόγκολ. Όταν διάβασε το βιβλίο, ο Ναμπόκοφ αποφάνθηκε ότι η πλοκή δεν έχει καμία σημασία. Ήταν απλώς το μέσο που χρησιμοποιούσε ο Γκόγκολ για να δημιουργήσει μια σκοτεινή ατμόσφαιρα. Περίπου δηλαδή ό,τι έκαναν και οι Joy Division.

Για άλλη μια φορά, ο Ιαν Κέρτις δανείζεται τον τίτλο του τραγουδιού του, Colony, από το σύντομο διήγημα In the Penal Colony, του Κάφκα, στη σοφρονιστική απικία.

Η σοφρονιστική αποικία είναι γραμμένη, όπως και η δίκη του Κάφκα, στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1914. Η ιστορία αφορά μια μηχανή βασανιστήριων, η οποία κρατά το θύμα της ζωντανό για 12 ώρες. Και σε αυτές τις 12 ώρες τυπώνει πάνω στο σώμα του το κατηγορητήριο. Ο Κάφκα, κατά πάσα πιθανότητα, εμπνεύστηκε με τη σειρά του το βιβλίο από τον Οκτάβ Μιρμπό, ο οποίος περιέγραφε τις φρικτές συνθήκες που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι στις αποικίες τους στο βιβλίο του «Ο κήπος των μαρτυρίων». Τον Μιρμπό, ο οποίος παρεπιπτόντος ξεκίνησε δεξιός μποέμα αντισημίτης και κατέληξε αναρχικός υποστηρικτής των Εβραίων. Για την ιστορία, η Joy Division και ο Ian Curtis δεν είναι ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που μαγεύονται από την σκοτεινή και σκληρή ιστορία του Κάφκα στη σοφρονιστική αποικία. Ο Φίλιπ Γκλάς θα γράψει μια όπερα εμπνευσμένος από το βιβλίο, ενώ ο Φρανκ Ζάπα έλεγε ότι έπρεπε να έχεις διαβάσει το έργο αν ήθελες να ακούσεις το τραγούδι του «The Chrome-Plated Megaphone of Destiny», το οποίο παρεπιπτόντως είναι απλώς μια σειραφή από κακούς ήχους. Οπότε, αν έπρεπε να επιλέξετε, θα σας προτείναμε να διαβάσετε το βιβλίο και να μην ακούσετε το τραγούδι. Εμείς πάλι συνεχίζουμε το λογοτεχνικό μας περίπατο στο έργο των Joy Division με μια έκθεση ομοτήτων, το βιβλίο του James Ballant.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα βιβλία στα οποία αναφερθήκαμε, η έκθεση ομοτήτων του Μπάλαρντ είναι ένα έργο σύγχρονο με τη ζωή του Ιαν Κέρτις. Για την ακρίβεια, εκδίδεται το 1970. Εκδίδεται, αλλά δεν κυκλοφορεί, καθώς ο εκδοτικός οίκος, φοβούμενος σειρά αγωγών από προσωπικότητες που παρουσιάζονται στο βιβλίο, προτιμά να καταστρέψει όλα τα αντίτυπα. Για να έχετε μία εικόνα, το βιβλίο αποτελεί μία ασύνδετη σειραφή κειμένων, με τίτλους όπως «Έρωτας και Ναπάλμ, οι εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών», «Σχέδια για τη δολοφονία της Ζάκλιν Κένεντι» και «Γιατί θέλω να γαμ*** τον Ρόναλντ Ρίγκαν». Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι τόσο σκοτεινός τύπος, ώστε το όνομά του γίνεται ξεχωριστό λίμα στα λεξικά για να περιγράψει την δυστοπία. Συγκεκριμένα, το αγγλικό λεξικό Collins αναφέρει ότι «Ballardian» είναι επίθετο με την εξής σημασία. Αυτό που μοιάζει με ή υποδηλώνει τις συνθήκες που περιγράφει ο James Ballard στα μυθιστορήματα και τα διηγήματά του, ιδίως στη δυστοπική νεωτερικότητα, τα μουντά τεχνητά τοπία και τις ψυχολογικές συνέπειες από τις τεχνολογικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές εξελίξεις. Μία δυστοπία, δηλαδή, μπορεί να είναι μπαλαρντική ή μπαλάρντια, όπως μπορεί να είναι καυκική ή οργουελική. Ο ίδιος ο Μπάλαρντ πάντως συνόψιζε πολύ πιο απλά τις σκέψεις του στη φράση «Θέλω να τρίψω τη μούρη των ανθρώπων στα ξερατά τους και να τους υποχρεώσω να κοιταχτούν στον καθρέφτη». Για την ιστορία, ο Ιαν Κέρτις δεν είχε διαβάσει ούτε αυτό το βιβλίο όταν ολοκλήρωσε τους στίχους του τραγουδιού του. Το διάβασε όμως στη συνέχεια. Και δεν θα μπορούσε φυσικά να το χάσει, αφού ο Μπάλαρντ ήταν κατά κάποιο τρόπο μαθητής του Μπάρουζ, ίσως του αγαπημένου συγγραφέα των Joy Division. Εδώ η σύνδεση γίνεται με το τραγούδι Interzone, το οποίο ακούμε και επιστρέφουμε.

0: Το Interzone, από το οποίο οι Joy Division δανείζονται τον τίτλο του τραγουδιού τους, είναι μια συλλογή σύντομων ιστοριών που έγραψε ο William Burroughs από το 1953 έως το 1958.
1: They're working on a new mole to extend the harbour to cope with the extra trade Tangier expects the free zone to bring. There'll be no customs dues or taxes.
0: Η Interzone, όπως μας εξηγούσαν τα επίκαιρα της εποχής, ήταν μια ειδική οικονομική ζώνη στην Ταγκέρη του Μαρόκου. Μια ζώνη υπό τον αποικιακό έλεγχο της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Εκεί κατέληξε μεταξύ άλλων ο William Burroughs για να ζήσει ορισμένα από τα πιο μποέμικα χρόνια της ζωής του. Αυτό που περιέγραψε πάντως στα βιβλία του ήταν μια εφιαλτική κοινωνία με ναρκωτικά, σεξ, ακροτηριασμούς και φόνους. Για την ιστορία και πάλι, το βιβλίο Interzone του Burroughs που ενέπνευσε τους Joy Division περιλαμβάνει μια αναφορά στη σοφρονιστική αποικία του Κάφκα, που επίσης επηρέασε τους Joy Division. Και αν νομίζετε ότι βρισκόμαστε μέσα στο απόλυτο Inception, ακόμη δεν έχετε ακούσει τα καλύτερα. Ο Ιαν Κέρτις θα είχε μια αποκλειστική ευκαιρία στη ζωή του να γνωρίσει το ένδαλμά του, τον William Burroughs, στην παρουσίαση ενός βιβλίου του τελευταίου στη Γαλλία. «Θα του ζητήσω να μου δώσει δωρεάν ένα βιβλίο του», είπε ο Ιαν Κέρτις. Και ύστερα τον πήρε ο διάολος. Τα εξηγούσαν τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος μερικές δεκαετίες αργότερα.
2: I mean, the hilarious one there was when Ian decided he was going to get a free book off William Burroughs because he felt that he'd read all William Burroughs' books.
3: Η πιο ξεκαρδιστική φάση ήταν όταν ο Ian αποφάσισε να ζητήσει ένα δωρεάν βιβλίο από τον Burroughs. Είχε αγοράσει και είχε διαβάσει όλα τα βιβλία του. Οπότε για κάποιο ανεξήγητο λόγο πίστευε ότι ο Burroughs θα του έδινε ένα δωρεάν. Πήγαμε λοιπόν μαζί στην αίθουσα που διάβαζε αποσπάσματα από το βιβλίο του και υπέγραφε αντίγραφα. Ο Ian προχώρησε προς το μέρος του ενώ εμείς τον κοιτάγαμε και γελάγαμε. Και το μόνο πράγμα που του είπε ο Burroughs ήταν τράβαγαμε. Εμείς γελάγαμε για ώρες και ο Ιαν ντρεπόταν τόσο πολύ.
2: Oh, he just started laughing for hours. Ian was so embarrassed.

0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξεφιλίζουμε βιβλία που είχαν εμπνεύσει τον Ιαν Κέρτις, τον Joy Division. Ο Ιαν Κέρτις θα δανειστεί αρκετές από τις πιο σκοτεινές στιγμές του Ντοστογεύσκη και του Αλμπερ Καμί. Άλλες φορές όμως η έμπνευση ερχόταν από την πολύ πιο πεζή και τραγική καθημερινότητα. Όπως το She's Lost Control που ακούμε. Ο Ιαν Κέρτις, βλέπετε, ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος. Για την ακρίβεια, ήταν υπεύθυνος σε μια υπηρεσία πρόνοιας, ώστε άτομα με ειδικές ανάγκες να παίρνουν τα επιδόματα που δικαιούνταν από το Βρετανικό κράτος. Χωρίς να το γνωρίζει, έκανε όλα όσα ήθελε να καταργήσει μερικά χρόνια αργότερα η Μάργαρετ Θάτσερ. Και από εκείνη τη θέση γνώρισε κάποτε μια κοπέλα με κρίσης επιληψίας. Ιστορίες που διηγούνταν ο Πίτερ Χουκ από το συγκρότημα.
1: Το She's Lost Control γράφτηκε για μια κοπέλα. Όταν ο Ιαν εργαζόταν στην υπηρεσία πρόνοιας, αυτή ήρθε να τον βρει. Ο Ιαν τη συμπάθησε πολύ και προσπάθησε να τη βοηθήσει, αλλά μια μέρα αυτή πέθανε από μια κρίση επιληψίας. Ήταν σοκ για αυτόν. Και όλα αυτά συνέβησαν πριν διαγνωστεί και αυτός με επιληψία. Το τραγούδι λοιπόν το έγραψε για αυτήν. She's Lost Control about her.

Ο Ιαν Κέρτις θα αρχίσει να αντιμετωπίζει κρίσεις επιληψίας, λοιπόν. Γεγονός που έκανε τις περιοδίες των συναυλιών μια αληθινή κόλαση για τον ίδιο και όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Η σωματική κατάρρευση τον οδηγεί στην κατάθλιψη και στις 18 Μαΐου του 1980 η γυναίκα του τον βρίσκει κρεμασμένο στην κουζίνα. Στο pick-up λέγεται ότι γύριζε ακόμη ένας δίσκος του Iggy Pop. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή «Εμένα μ' ακούς», μια παραγωγή του Sputnik Magazine εδώ, όπως κάθε Σάββατο, στο κόκκινο, στους 105 και 5, στα μικρόφωνα για την επόμενη περίπου μία ώρα και κάτι λιγότερο βασικά. Θα βρίσκονται η Ροδάν Θεροφίλη Μαυραία
1: και ο Λάμπης Ζέζας.
0: Και στον ήχο θα βρίσκεται ο Λάζαρος Καραγιάννης και σήμερα έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα, για να πούμε όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα, να πούμε όλα αυτά τα οποία ξανά ήρθαν στο φως, πράγματα...
1: Καλά, εκεί ήταν, ήταν ναι, τέλος αλλά πάντων.
0: Στο αρχείο βρίσκονται ακόμα.
1: Ναι, σωστά.
0: Και κάποια έτσι σχόλια για το τέλος της αγωνίας χιλιάδων μαθητών. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε ενώ πάμε πρώτα σε ένα τραγούδι, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να μπούμε λίγο στο κλίμα.
1: Θα καταλάβετε γιατί.

0: Ακούσαμε το «Επεμβαίνεις» από Βίκη Μουσχολιού και Γιώργο Ζαμπέτα. Και ναι.
1: Γιατί το ακούσαμε?
0: Είσαι σκέτο παρακράτος, αφιερωμένο στο Le Petit Coulis. Λοιπόν.
1: Τώρα πάλι προβοκάτορα.
0: Καθόλου. Δεν είμαι προβοκάτορισα, διότι νομίζω ήταν μια εβδομάδα που αποδεικνύει αυτή την πρόταση. Το είσαι σκέτο παρακράτος, γιατί έχουμε Νοβάρτης, έχουμε σπιτάκια ανακύκλωσης και επίσης έχουμε και το ETCS, έτσι. Δηλαδή τρία πραγματάκια, τρία θεματάκια φλέγοντα.
1: Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
0: Εννοείται, γιατί και που τα ακούσαμε ρουθούνι δεν άνοιξε, που αποδεικνύουν ότι, παιδιά, είμαστε ένα σκέτο παρακράτος και σεξιστικό παρακράτος, θα πω εδώ.
1: Όπα.
0: Γιατί όπα.
1: Όλα μαζί.
0: Και σεξιστικό παρακράτος, διότι, ναι, θα στα πούμε όλα μαζί σήμερα, διότι αυτή την εβδομάδα που πέρασα ακούσαμε δύο δηλώσεις του Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε για ίστρο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής.
0: Ναι, είπε για τα ξανθά που λένε του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, όχι.
0: Και αυτό άκουσα.
1: Είπε και για το ίστρο που λες, το είπε και ο Κυριάκος.
0: Ο Κερίδης το είπε αυτό. Και ο
1: Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, τώρα πάμε, ξέρεις, όπως πάμε μια δεκαετία πίσω, που την Κωνσταντοπούλου, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, τρελή την ανεβάζανε, τρελή την κατεβάζανε. Και επίσης κάνανε και κάτι σεξουαλικά υπονοούμενα, αν τελειώνει. Το θυμάσαι αυτό? Εντάξει, έχω να πω, παιδιά,
1: τι να βόθρος, θα σχολιάσεις, τέλος
0: βόθρος. Αλλά ας πούμε για το σκέτο παρακράτος, να ξεκινήσουμε με Νοβάρτης, θέλεις σε λάμπη?
1: Νομίζω δεν μπορούμε να μην το έχουμε ψηλά στην ατζέντα μας, καθώς ο Μάριος Σαλμάς, ο
0: ανεξάρτητος πια βουλευτής,
1: πρώην γαλάζιος βουλευτής, ακριβώς ανεξάρτητος, και ήταν και υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε ξανά την προσπάθεια να φέρει στην επιφάνεια το σκάνδαλο της Νοβάρτης, καθώς έκανε μια πολύ έτσι αιχμηρή τοποθέτηση στην Βουλή, επιτιθέμενος περισσότερο από όλους στον Υπουργό Υγείας. Έκανε μια σφοδρή επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη, αποκάλυψε στοιχεία για μάρτυρες, SMS, πολλά πράγματα. Η αντιπολίτευση αντέδρασε και ζητούν όλη την παραίτηση του Άδωνη Γεωργιάδη και ζητούν σαφώς να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, γιατί έτσι γίνεται στις δημοκρατικές χώρες, οι υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο και δεν δικάζονται ποτέ.
0: Τραγικό, γιατί για την Νοβάρτη στην Αμερική έχουν αποδοθεί ευθύνες, αλλά εδώ δεν.
1: Ποιες ευθύνες? Ποιος να έχει ευθύνη γι' αυτό, πες μου.
0: Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης στο θέμα Νοβάρτης είναι και λίγο πολύ εύθυκτος, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή και στο παρελθόν έχουμε δει τι έχει πει. Και επίσης μου φαίνεται, πώς να το πω, λίγο θρασή αυτή η συμπεριφορά του, διότι έχουν το...
1: Του Άδωνη.
0: Ναι, του Σπυρίδωνα Γεωργιάδη, διότι όταν έχουν εντοπιστεί στον τραπεζικό σου λογαριασμό 400 χιλιάρικα, τα οποία η δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να προσδιορίσει από πού προέρχονται, και ξαφνικά μπαίνει η υπόθεση, τι είπες Λάμπη στο αρχείο, ναι.
1: Όπως πρέπει.
0: Οπότε ως αδιευκρίνιστος, και μου κάνει εντύπωση, μα γιατί δεν μπόρεσαν να βρούνε από πού προέρχονται αυτά τα ποσά, γιατί δεν μιλάμε για ψίχουλα, μιλάμε για κοντά μισό εκατομμύριο.
1: Γιατί μπορούν να βρουν ενόχους από ένα ανώνυμο email και εντάξει, τώρα δεν θα ασχολούνται με αυτά.
0: Σωστά, ναι, το ελληνικό FBI.
1: Το ελληνικό FBI ή ο ίδιος ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι η υπόθεση Νοβάρτης είναι μια υπόθεση που βρωμάει από το κεφάλι, λέμε. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούμε. Και κανένας δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με αυτή την υπόθεση, έτσι.
1: Είναι εδώ και τόσα χρόνια. Αυτή η υπόθεση που γινόταν τεράστια προσπάθεια από την αντιπολίτευση να μην ξεχαστεί, μπήκε στο αρχείο όπως είπαμε και τώρα τον χαρακτηρίζουν τον Σαλμά τρελό, οτιδήποτε, σαφώς πρώην γαλάζιος βουλευτής είναι, δεν θα κάτσουμε να τον υπερασπιστούμε σε καμία περίπτωση.
0: Κοίτα, αλλά
1: το γεγονός ότι το λέει ένας δικός τους έχει μια άλλη βαρύτητα.
0: Κάπου διάβασα στο Facebook ότι όταν ένας διαπλεκόμενος μιλάει για διαπλοκή, μάλλον είναι αλήθεια.
1: Οπα.
0: Δεν ξέρω, αλλά αυτό μου φαντάζει πολύ αληθινό εν προκειμένου, έτσι.
1: Ναι. Και ο ίδιος Άδωνης Γεωργιάδης είπε θα κάνει μήνυση για συκοφαντική της φήμηση.
0: Παλιά του τεχνικό σκηνό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να πω κάτι, έβγαινε και έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι χρηματιζούμενος και ότι τα πήρε, μιλούσε και ο Κοντονής για ότι χρηματίστηκαν και λοιπά και βαριές κατηγορίες, δηλαδή βγήκαν μετά άτομα από τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ο Λοβέρδος.
1: Και του βάλουν χέρι. Ναι.
0: Και είπε ότι εντάξει, πήραν αποστάσεις. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πει... Εντάξει, ψέματα, μιλάμε τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τα λέμε ευγενικά. Ψέματα έχει πει, κατ' επανάληψη, και απειλείται με μηνύσεις και λοιπά.
1: Έχει πολύ στενή σχέση με την αλήθεια, η αλήθεια ωστόσο τον απαρνείται λίγο. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι αποκαλύψεις τώρα αυτό δεν είναι τόσο... καινούριο σκάνδαλο, αλλά είναι κάποιες αποκαλύψεις τώρα που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, μια μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι αυτή για τα σπιτάκια της
0: ανακύκλωσης
1: που είπες και εσύ, που έχουμε μια υπόθεση την οποία δεν περιμέναμε ίσως ποτέ, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήδη το ερευνά.
0: Ναι, η υπόθεση με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης ακούγεται πολύ καιρό και απλά αυτή την εβδομάδα είχαμε εφόδους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της εταιρείας που έχει αναλάβει τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, την Τεξάν. Και μετά την έφοδο είδαμε το εξής πράγμα που δεν περιμέναμε σε αυτή την εφταετία, νομίζω. Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να κάνει ερώτηση για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και προς ο συγκεκριμένο Γιώργος Βλάχος είναι που κατέθεσε την ερώτηση στη Βουλή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, λοιπόν, ο οποίος βουλευτής ζήτησε να υπάρξει τέλος πάντων κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων για τον διαγωνισμό, σε εισαγωγικά θα πω εγώ, το κόστος της προμήθειας και την εγκατάσταση αυτών των πράσινων σπιτακίων λοιπόν, ανακύκλωσης.
1: Τα έχουμε δει όλοι παντού.
0: Και δίπλα στο σταθμό εδώ.
1: Ναι, και εδώ στο μεταξουργείο.
0: 60 χιλιάρικα να κοστίζει το σπιτάκι και εμείς να το πληρώνουμε 300 χιλιάρικα.
1: Αυτό που είναι το σπιτάκι ανακυκλώσιμα, ο κόσμος αντικείμενα και παίρνει ένα πόσο πίσω, κάποια cents.
0: Ένα ευρώ νομίζω είναι.
1: Ένα ευρώ, okay.
0: Ναι, νομίζω είναι ένα ευρώ ανάλογα με τα πόσα βάζεις τέλος πάντων. Από εκεί ξεκινάει.
1: Και ναι, όπως είπες, το κόστος το πραγματικό στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 66.000 ευρώ και η κυβέρνηση τα αγόρασε για 300.000. Ευρώ, το ελληνικό κράτος τα αγόρασε για 300.000 ευρώ.
0: Ψιλοπράγματα. 300.000 ευρώ νομίζω κοστίζει.
1: Πόσες φορές είναι το. Ναι, τέλος πάντων, ναι, για πες.
0: Το κάθε σπιτάκι, πόσο είναι ή όλα μαζί. Νομίζω είναι μπορεί να είναι και το κάθε σπιτάκι. Ικανούς τους έχω.
1: Ναι.
0: Σαν τις αντιγράφει τις ζαρντινιέρες που κόστιζαν χίλια λεφτά.
1: Μα πάνω από 200 σπιτάκια κόστισαν στην περιφέρεια Αττικής 83 εκατομμύρια.
0: Κατάλαβα.
1: Να.
0: Καλά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά ξεκίνησε να ελέγχει την όλη υπόθεση, διότι η προμήθεια ουσιαστικά έγινε σε μεγάλο βαθμό από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέσω ΕΣΠΑ.
1: Από ΕΣΠΑ, σωστά.
0: Λοιπόν, έτσι. Και άκου και το άλλο, ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει τα σπιτάκια, η Texan, αποφάσισε να τα εγκαταλείψει από τους δήμους αυτά τα ωραία τα σπιτάκια, ναι, ναι, ναι, τα χρήσιμα, ωραία. Και είπε μάλιστα να λάβετε εσείς δήμοι, ναι, να διαχειριστείτε την όλη υπόθεση. Τώρα εσείς τα διαχειρίζεστε αυτά. Εμείς πήραμε τα λεφτάκια μας, κάναμε την πίσνα μας. Και όχι μόνο αυτό, διάβαζα ότι η εταιρεία αυτή τώρα θέλει να αναλάβει ένα νέο σύστημα που θα οργανώνεται μέσω του σούπερ μάρκετ για συλλογή υλικών. Αυτή τη φορά πώς θα το χρεώσουν, πώς θα αρπάξουν.
1: Εντάξει, αρκεί τι ερωτήσεις κάνεις. Μπορεί να είναι 700, 800, μπορεί να φτάσουμε στο 1 εκατομμύριο, γιατί όχι. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και εδώ παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως είπαμε. Ακόμη ένα σκάνδαλο για το οποίο ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η κυβέρνηση, η καλύτερη κυβέρνηση που έχει περάσει από αυτόν τον τόπο, καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
0: Και μην ξεχνάμε ότι...
1: μια χρυσή επταετία.
0: Χρυσή επταετία, αυτό ακούστηκε σαν το χρυσό αιώνα του Περικλέους. Ναι,
1: ακόμα καλύτερα.
0: Ιου, λάβει ιου. Λοιπόν, αλλά εντάξει, γελάμε, αλλά είναι περισσότερο να θέλεις να βάλεις τα κλάματα ή όλοι πώς. Γιατί σκέφτεσαι ότι όλα αυτά τα λεφτά...
1: Χρυσή επταετία είναι, την έχουμε πληρώσει χρυσά.
0: Ναι, εντάξει, μία ο Πεκεμπέ, μία τα σπιτάκια, μία κάτι άλλη απευθεία.
1: Είχαμε πει 150 πλάς σκάνδαλα. Είναι, άμα κάτσουμε να τα λέμε ένα-ένα, δεν θα τελειώσουμε ούτε σε δύο μήνες.
0: Αλλά ξέρεις, η αντιπολίτευση είναι τοξική. Κατά τα άλλα.
1: Η αντιπολίτευση είναι τοξική. Η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φταίει για ό,τι κακό έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Και η μεταπολίτευση μάλλον ξεκινάει από το 2019, έτσι, γιατί λέει είμαι και καλύτερη κυβέρνηση μεταπολίτευση. Εντάξει, μάλλον.
0: Ξαναλέμε, δεν έχει ανοίξει, είπαμε τα τόσα σκανδάλα και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, έτσι. Δεν πτωούνται.
1: Εντάξει, αυτοί τι να κάνουν, όλοι καλά τα κάνουν. Τι θες να πούν, τι άλλο να σου κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Λούμπεν στιγμή αυτή. Εντάξει, να σου πω κάτι, κι άλλα μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης, τρεις χειρότερα απλά, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, δεν ξέρω, δεν έχουμε φτάσει τόσο πάτο, μπορούμε ακόμα καλύτερα να φτάσουμε στον πάτο, λέει.
1: Υπερβολές.
0: Γιατί υπερβολές, ρε Λάμπη.
1: Υπερβολές,
0: οκ. Okay, μήπως...
1: Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι η οικονομία πάει καλύτερα από ποτέ. Εγώ το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Σωστά, η οικονομία πάει... πάρα πολύ καλά, για τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, για τα καρτέλ της ενέργειας.
1: Τώρα καρτέλ της ενέργειας, δηλαδή εσύ νομίζεις ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα ό,τι έκανε και ο κομμουνιστής Άντι Μπέρναμ στην Αγγλία και να βάλει μηδενικό ΦΠΑ στο ρεύμα? Δηλαδή είναι αυτά πράγματα?
0: Εντάξει, έκανε και άλλα πράγματα ο Μπέρναμ, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα. Βέβαια, εντάξει, μην πάμε στην Βόρεια Ευρώπη, ας πάμε στην Νότια, που πιο κοντά μας, έχουμε πιο τέτοιο, την Ισπανία, ρε παιδί μου, που και αυτή έχει ένα ΦΠΑ πολύ πιο χαμηλό από το δικό μας το ΦΠΑ. Έχουμε κολλήσει αυτό το 24, λοιπόν.
1: Κομμουνιστέ και αυτοί, δηλαδή, εντάξει.
0: Οι κομμουνιστέ και αυτοί.
1: Μας θέλουν να καταλάβουν όλη την Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Όχι σε τραγούδι, μισό λεπτά και όχι ακόμα. Γιατί βιάζεσαι, δεν έχουμε τελειώσει το όλο θέμα, ρε Λάμπη.
1: Συγγνώμη, πόσα σκάνδαλα να πούμε πια.
0: Έχεις να πεις και για τα τρένα. Τα τρένα γιατί τα αφήνεις στην άκρη?
1: Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι έτσι, της κατασκευασμένα της αντιπολίτευσης.
0: Κοίτα, δεν νομίζω, διότι ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος των σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο Χρήστος Παλιός. Παλίος.
1: Παλίος.
0: Λοιπόν, αφού μας προσπαθούσε να πει ότι είναι λειτουργικό το
1: ETCS,
0: ναι.
1: ETCS που είναι...
0: Διστάζει να το πεις.
1: Όχι, όχι, μπερδεύομαι και θέλω να πω ECTS που είναι το βαθμίστο έτσι στο πανεπιστήμιο. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ο οποίος μας έλεγε είναι λειτουργικό, είναι λειτουργικό, και η Αποστολάκη το ρωτούσε, λειτουργεί? λειτουργεί, για να καταλήξουμε στο τέλος να μας πει ότι δεν λειτουργεί. Είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί, έτσι.
1: Το ή... πες το μία.
0: Ποιο?
1: ETCS, σωστά. Το ETCS έχει να κάνει με ένα από αυτά που προσφέρει, είναι το φρενάρισμα στις αμαξοστοιχίες σε περίπτωση που μπουν σε αντίθετο ρεύμα, ουσιαστικά το λέμε πάρα πολύ πρόχειρα, και είναι ένα από τα συστήματα που δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή προδιαγραφή και αυτή και θα μπορούσε να είχε παρέμβει την 28 Φεβρουαρίου του 2023. Ακριβώς.
0: Τρία χρόνια έχουν περάσει και ακόμα δεν λειτουργούν βασικά πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Και ουσιαστικά αυτή η δήλωση του παλιού επιβεβαιώνει το ότι πόσα ψέματα μας λένε κατάμουτρα κάθε μέρα, διότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, όταν ήταν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών πριν από μερικούς μήνες, πριν αλλάξει θεσούλα, λοιπόν, έλεγε το Φλεβάρι του 26 στο Euronews ότι πλέον τα τρένα είναι ασφαλέστερα από ό,τι ήταν το 19, και ότι τέλος πάντων το 2019 στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη είχαμε μόνο 1% του συστήματος τηλεδιοίκησης. Λοιπόν, μόλις 5 χιλιόμετρα από τα 500 χιλιόμετρα που θα έπρεπε να έχει κατασταθεί. Και σήμερα λέει έχουμε το 80%, αυτά λέγε το Φλεβάρι του 26. Και σε 6 μήνες, δηλαδή καλοκαιράκι που έχουμε τώρα, θα έχουμε 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS.
1: Και τελικά
0: Κωνσταντίνε Κυρανάκη, στα μανταλάκια.
1: Είχε το μυαλό του να γίνει γραμματέας της Νουδού. Τι έγινε?
0: Στο μυαλό του δεν είχε να γίνει γραμματέας της Νουδού. Στο μυαλό του προφανώς έπρεπε να πείσει τον κοσμάκι που ακούει και βλέπει ότι εμείς τα κάνουμε καλά. Αλλά προφανώς δεν τα κάνετε καλά, διότι όταν ο ίδιος ο

0: που αλλού θέλουμε με την Hellenic Train.
1: Και ξυπνούν όλες αυτές οι ύμνες, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: στο πάμε όπου βγει είμαστε.
0: Και πάλι λένε ψέματα, έτσι. Ψέματα. Τι να πω. Δηλαδή, εσχρό.
1: Τουλάχιστον εσχρό, παρόλα αυτά. Το, οι σιδηρόδρομοι ξεκολουθούν να τρέχουν στον αυτόματο. Όσα είπες ότι είπε ο Κυρανάκης, προφανώς δεν ισχύουν. Δηλαδή και το πρόγραμμα και το σύστημα της τηλεδιοίκησης ήταν το 2019 στο 70%, αν δεν κάνω λάθος. Πράγμα που νομίζω δείχνει πως θα μπορούσε μέχρι τώρα να είχε ολοκληρωθεί στο απόλυτο 100%. Παρ' όλα αυτά, ο πρώην υπουργός μεταφορών είπε πως θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι θέτουν ζητήματα ασφαλείας. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έλεγε πως ότι όλα βαίνουν καλώς και λειτουργούν στην εν τέλεια πλέον, και δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε ένα ακόμα ατύχημα, ελπίζουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω και τα υπόλοιπα χρόνια, αν θυμάσαι καλά, και μετά τα Τέμπη, είχαμε περιπτώσεις αρκετές,
1: ναι.
0: που παραλίγο να υπάρξει ατύχημα, έτσι.
1: Σαφώς. Και όχι... είχαμε και ατύχηματα. Πάλι καλά, δεν θρυνήσαμε νεκρούς, αλλά αυτή η εγκληματική κυβέρνηση συνεχίζει την εγκληματική της πολιτική.
0: Ναι, και δεν υπάρχει αυτό που λέμε τσιπά. Όχι ότι την περιμέναμε. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι είσαστε ένα σκέτο παρακράτος. Λοιπόν, αυτά από εμάς για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε με το χαλάκι μας και σε
1: και
0: λίγο
1: έχουμε
0: θα
1: άλλα, και έχουμε κι άλλα να πούμε, δεν τελειώνει.
0: Καλά,
1: δεν
0: βαριόμαστε. Στο δεύτερο μέρος έχουμε παιδεία, εκπαίδευση και λοιπά, και πανεπιστήμια και πανελλήνιες.

την αυγή της Κυριακής. Μόνο μέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης.

0: Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

θέμα. Σήμερα οι άνθρωποι μ' αγαπούν. Μια γυναίκα μου χαμογέλασε. Ένα κορίτσι μου χάρισε ένα κοχύλι. Ένα παιδί μου χάρισε ένα σφυρί. Σήμερα γονατίζω στο πεζοδρόμιο. Καρφώνω πάνω στις πλάκες τα γυμνά άσπρα ποδάρια των περαστικών. Είναι όλοι τους δακρυσμένοι, όμως κανείς δεν τρομάζει. Όλοι μείναν στις θέσεις που πρόφτασα. Είναι όλοι τους δακρυσμένοι, όμως κοιτάζουν τις ουράνιες ρεκλάμες. Και μια ζητιάνα που πλάει τσουρέκια στον ουρανό. Δύο άνθρωποι ψιθυρίζουν. Τι κάνει, την καρδιά μας καρφώνει. Ναι, την καρδιά μας καρφώνει.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος εδώ στην εκπομπή. Εμένα μ' ακούς στη φωνή της αριστεράς, το κόκκινο στους 105 και 5, στα μικρόφωνα Ροδάν Θεροφίλη Μαυρέα
1: και Λάμπη Ζέζας,
0: και εννοείται ο κόσμος χάλαρης από τον στρατό που προστατεύει την πατρίδα.
1: Τρομάρα μας.
0: Και στον ήχο ο Λάζαρος Χραγιάννης. Έχουμε λοιπόν συνέχεια στην εκπομπή μας με... Α, όχι άλλα σκάνδαλα προς το παρόν, εντάξει.
1: Φτάνει, πόσο
0: πάμε,
1: πια.
0: Τους κρεμάσαμε στα μανταλάκια, εντάξει.
1: Και καλά κάναμε, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, σε πάρα καλό τώρα, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Την κυβέρνησή σου πρέπει να τη σέβεσαι. Και μην μιλάς και να μην μιλάς. Να μην την κρίνεις, να μην... Εντάξει. Δηλαδή το καλό μου θέλω.
1: Ναι. Σε επόμενη κουμπί για το καλό μου του Μιλιόκα θα βάλω. Λάβ για σένα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αφιερωμένο.
0: Τι εννοείς, λοιπόν.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν για τα αποτελέσματα τέλος πάντων στα πανεπιστήμια.
0: Τις ανακοινώσεις των βάσεων, το SMS που έλαβαν και την πλατφόρμα στην οποία μπήκαν έτσι, χιλιάδες υποψήφοι για να δουν πού πέρασαν, να δουν σε ποια σχολή θα συνεχίσουν τις σπουδές τους αυτή τη φορά στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση.
1: Είναι νομίζω μία ακόμα χρονιά, Λάμπη, που βλέπουμε ακόμα πιο μικρά νούμερα από τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπουμε χρόνο με το χρόνο οι αριθμοί των εισακτέων να μειώνονται, καθώς φέτος είχαμε 58.182 υποψηφίους να εξασφαλίζουν τη θέση τους στα πανεπιστήμια. Αριθμός αρκετά θα έλεγα μικρότερο σε σχέση με πέρυσι, που ήταν γύρω στα 62.848 άτομα. Και το περσινό νούμερο σίγουρα θα ήταν πιο μικρό από το προπέρσινο. Αυτό δεν είναι νομίζω τυχαίο.
0: Κάθε χρόνο μειώνονται οι εισακτέοι, κάθε χρόνο περισσότερα παιδιά αποκλείονται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι κάποιοι αξίζουν να σπουδάσουν και κάποιοι δεν αξίζουν, και όσοι έχουν σαφώς την οικονομική δυνατότητα μπορούν να αγοράσουν στην ουσία ένα πτυχίο, καθώς...
1: Ένα χαρτί.
0: Ένα χαρτί το ένα οποίο χαρτί έχει, θα έχει την ίδια αξία με το πτυχίο ενός ΑΕΙΔ, ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο το ότι μένουν τα παιδιά εκτός των πανεπιστημίων, είναι ότι μένουν και νέες θέσεις παράλληλα, πολλές. Δηλαδή φέτος είδαμε σχεδόν 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια να έμειναν κενές. Θέσεις οι οποίες σίγουρα μένουν κενές λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, η οποία σίγουρα συμβάλλει καθοριστικά σε αυτό. Εντάξει, παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, δηλαδή να είναι μακριά ο τόπος της σχολής, να είναι...
0: Ναι, αλλά αυτό δεν... Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε τόσους λίγους εισακτέους. Αυτό, όπως λες, η ΕΒΕ κόβει κυριολεκτικά.
1: Νομίζω κόβει. Παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό, έτσι. Είναι το πρώτο τέτοιο, τέλος πάντων, η πρώτη διαδικασία που αποκλείει μαθητές να προσεγγίσουν τις σχολές που θέλουν.
0: Είναι κόφτης, ουσιαστικά κόβει μαθητές, κόβει τους εισακτέους κατά πολύ και οδηγεί στο κλείσιμο δεκάδων σχολών.
1: Ναι, ουσιαστικά...
0: Ή στη συγχώνευση.
1: Θα λέω τμήματων. Κάτι άλλο. Όχι μόνο αυτό, και οδηγεί κόσμο στα ιδιωτικά κολέγια, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί αυτοί οι 10.000 που έμειναν εκτός, πόσοι θα πάνε να ξαναδώσουν πανελλήνιες, και επίσης πόσοι από αυτούς, επειδή μπορεί να μην αντέχουν να ξαναπεράσουν. Καλώς ή κακώς είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, την έχουμε περάσει, ξέρουμε πώς είναι. Λοιπόν, κάποιο μέρος αυτών των παιδιών θα προτιμήσει να πάει στα ιδιωτικά κολέγια, και όχι, δεν είναι Harvard, όχι, δεν είναι Σορβόνη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί έτσι τα διαφήμιζαν, τα οποία είναι και αντισυνταγματικά, αλλά αυτό θα το πούμε στην πορεία. Λοιπόν, για να εξασφαλίσουν κάτι, κάποια εκπαίδευση, κάποιο μέλλον γενικότερα, για να μπορούν να σταθούν σε αυτή την κοινωνία, έτσι. Δηλαδή, αυτοί είναι οι πελάτες των σημερινών κολεγίων.
0: Κυρίως και όλο αυτό, κυρίως γιατί το σχολείο δεν ετοιμάζει τους μαθητές και δεν δίνει άλλη διέξοδο στους μαθητές που παρουσιάζει τις Πανελλήνιες και την συγκεκριμένη διαδικασία ως μονόδρομο, καθώς δεν δείχνει στα παιδιά, δεν δείχνει στους μαθητές πως η ζωή συνεχίζεται και πέρα από αυτό. Διότι αν δούμε και που καταλήγουν παιδιά της γενιάς μας και κάπως μεγαλύτεροι, που έχουν και ένα και δύο πτυχία και ένα και παραπάνω μεταπτυχιακά,
1: σερβιτόρι σε κάποιο μπιτσόπαρο,
0: που δεν λέω ότι καταλαβαίνεις ότι δεν
1: προφανώς,
0: καμία δουλειά δεν υποτιμάμε, αλλά όσα πτυχία σήμερα και να έχει κάποιος, θα πληρώνεται πολύ λιγότερο από όσο αξίζει
1: και δεν θα έχει την απορρόφηση.
0: Θα ψάχνει για θέση εργασίας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κι εγώ για πόσο καιρό, δεν θα έχει να πληρώσει το ρεύμα του, δεν θα έχει να πληρώσει το ενοικιό του, που τα ενοίκια στην Αθήνα ξεφεύγουν ξανά. Ανεβαίνουν,
1: ναι, το
0: ξανά, ανεβαίνουν περισσότερο.
1: Νομίζω περισσότερο και από νησιά, έτσι.
0: Ακριβώς, δηλαδή αυτό.
1: 60 τετραγωνικά είδα μέχρι κάπου 590 ευρώ. Πάθα σοκ λιγάκι.
0: Και μέχρι στο δημόσιο, έτσι, να εργαστούν, να είναι εκπαιδευτικοί, να είναι οτιδήποτε. Και όπως λες, θα πάνε και σε ένα νησί και κάπου που το καλοκαίρι θα τους διώχνουν.
1: Μιλάς για εκπαιδευτικούς ή για γιατρούς ακόμα. Ναι,
0: ναι, ακριβώς.
1: Ναι,
0: και ενίκεια 700 ευρώ για 40 τετραγωνικά, για 50 τετραγωνικά σε αυτό το...
1: Να σου πω κάτι, σκέψου ότι εδώ έχουν πρόβλημα να βρουν οι ντόπιοι σπίτια, δηλαδή έβλεπα... Ναι.
0: Αλλά επειδή μιλάμε, ξέρεις, για νέους εργαζόμενους, για μαθητές...
1: Ναι, θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Έβλεπα π.χ. για την Καλαμάτα, στα μέρη μου, okay. Έβλεπα ένα σχόλιο ενός συνταξιούχου δημοσιογράφου σε μια τοπική εφημερίδα της πόλης μας, που έλεγε τέλος πάντων ότι μιας που βγήκανε οι βάσεις και λοιπά και τα παιδιά θα καταλήξουν να έρχονται, γιατί και η Καλαμάτα έχει, ναι, έχει τμήματα, λοιπόν, τα οποία ενίκια στην πόλη ήδη έχουν εκτοξευθεί και όχι μόνο στην Καλαμάτα, φαντάζομαι, είπαμε Αθήνα και άλλες πόλεις, okay. Και την ίδια στιγμή έλεγε κάτι πολύ σωστό, ότι άνθρωποι ντόπιοι, οι οποίοι θέλουν να νοικιάσουν, δεν μπορούν να βρουν σπίτι λόγω Airbnb κλπ. Δηλαδή, αυτή τη μάστιγα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, για να μην το ξεχυλώνουμε το θέμα και το πάμε κάπου αλλού.
0: Sorry, να κάνω και ένα σχόλιο για αυτό, για τα Airbnb, γιατί πάντα θεωρώ πρέπει να λέμε για τα Airbnb. Ακόμα και στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου και στο Βερολίνο και
1: Βαρκελόνη.
0: Και στη Βαρκελόνη ακριβώς και στη Νέα Υόρκη έχουμε δει περιορισμούς στα Airbnb, στο πώς Airbnb μπορεί να έχει ένας ιδιοκτήτης, και όχι μόνο, και πράγμα που περιορίζει άμεσα το κόστος της στέγης σε μια πόλη. Εννοείται χρειάζεται ένα παραπάνω σχέδιο, δηλαδή δεν αρκεί μόνο αυτό. Ωστόσο, μιλάμε για πολύ, πολύ απλά μέτρα, πάρα πολύ απλά μέτρα που θα δώσουν μια ανάσα στον λαό. Εννοείται δεν ενδιαφέρεται αυτή η κυβέρνηση να εφαρμόσει,
1: ναι,
0: κανένα τέτοιο.
1: Μόνο σου απάντησε, δηλαδή δεν πρόλαβα να σχολιάσω.
0: Μέτρο, αλλά είναι για να ξέρουμε πως δεν είναι αυτός ο μονόδρομος, δεν είναι αυτή η κατάσταση μονόδρομος, όπως και δεν είναι και οι Πανελλήνιες μονόδρομος για κανέναν από τους
1: σίγουρα δεν τελειώνει
0: εκεί
1: η ζωή. Αλλά ωστόσο για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν για να καταφέρουν να έχουν μια πρόσβαση στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, που καλώς ή κακώς δεν είναι εύκολη, έτσι, θέλω να πω ότι η όλη κατάσταση δεν είναι ενθαρρυντική. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα μιλήσω καν για το τι γίνεται στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή βλέπεις από την αρχή κιόλας αποκλείεται κόσμος. Είπαμε για την ΕΒΕ. Λοιπόν, επίσης είπαμε για τις θέσεις οι οποίες μένουν κενές. Δεν ξέρω αν διάβασες ότι σε κάποιες σχολές, όπως το μαθηματικό της ΣΑΜΟΥ, μπήκαν μόνο 4 άτομα. Και οι κενές θέσεις στη σχολή είναι 146.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο φυσικό καβάλας είδα μπήκαν 5 οι επιτυχόντες, κενές θέσεις 88. Και του φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής ανθεκτικότητας στη Δράμα πάλι επιτυχόντες 5 άτομα με κενές θέσεις 132. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα από τα πιο 38 τα οποία είδα. Είναι και άλλες σχολές που είναι, έχουν πολύ μικρό αριθμό εισακταίων.
0: Μονοψήφιο αριθμό και έχουμε δει και σχολή με έναν εισακταίο.
1: Αυτή δεν την είδα. Ποια είναι?
0: Εντάξει, δεν είναι κάποια από τις σχολές.
1: Ιερατικών σπουδών.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι κάποια από τις σχολές.
1: Εντάξει,
0: που είναι
1: και
0: ποτέ πρώτης προτιμήσεις.
1: Να σου πω πάλι. Και πάλι όμως. Ναι. Όπως είδαμε και μεγάλη βουτιά σε μόρια. Δηλαδή, π.χ. εγώ είδα το ιστορικό και αρχαιολογικό Αθήνας να έχει φτάσει 11.000 μόρια. Θυμάμαι όταν εγώ έδινα πανελλήνιες πριν από μια 7 ετία. Μαρτυράω και την ηλικία μου. Λοιπόν, το ιστορικό και αρχαιολογικό Αθήνας είχε 16.500 μόρια, έτσι. Θα μου πεις τώρα τι απορρόφηση έχει η συγκεκριμένη σχολή. Δεν αντιλέγω, αλλά έχει ευθύνη το κράτος γιατί το ότι δεν έχει απορρόφηση η συγκεκριμένη σχολή. Έτσι. Όταν την ίδια στιγμή ξεπουλούν αρχαιολογικούς χώρους οι ιδιώτες, έτσι. Λέω εγώ
0: ναι,
1: τώρα.
0: Είναι και αυτό κάτι.
1: Ήθελα να πω ότι, ρε παιδί μου, βλέπεις μεγάλες βουτιές σε σχολές. Εγώ θα πω των θεωρητικών. Πολύ μεγάλες βουτιές. Όπως και επίσης ΕΠΣΟΚ που είδα, των ναυτιλιακών σπουδών στα 19.100, έτσι. Ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εντάξει, όπως μεγάλη άνοδο είχαν οι σχολές του Πολυτεχνείου ή σχολές πληροφορικής κλπ. Αυτό δείχνει κιόλας ότι πώς μετατοπίζεται η ζήτηση για τις σχολές ανάλογα με το τι ζήτηση έχει το επάγγελμα εκεί έξω. Και...
0: Ναι, βλέπουμε και μια μετατόπιση έτσι, στις προτιμήσεις και των μαθητών. Παρ' όλα αυτά...
1: Εντάξει, παραδοσιακά νομική, ιατρική είναι υψηλά τα μόρια.
0: Σαφώς.
1: Δηλαδή, ακόμα και η νομική που έχει έναν κορισμό σε... Τέλος πάντων, σε εισακταίους και το ίδιο το επάγγελμα έχει κορισμό. Απλά επειδή το πτυχίο σου δίνει πολλές δυνατότητες για να εξελιχθείς, παρ' όλα αυτά έχει ζήτηση.
0: Ωστόσο, όπως είπαμε, τίποτα δεν τελειώνει στις πανελλήνες. Αυτό το άδικο σύστημα πρέπει να αλλάξει. Η κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μονόδρομος. Δυστυχώς δεν. Το πιστεύουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις αυτό.
1: Ναι, θες να πεις τώρα για την Ελλάς νομίζω, Λάβη. Προσωπικά με εξέπληξε αυτή η στάση, θα πω ψέματα, δεν το περίμενα. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο και προσωπικά δηλαδή δεν με έπεισαν κιόλας αυτά που άκουσα. Δηλαδή και η αιτιολόγηση σε αυτά που άκουσα εμένα προσωπικά δεν με έπεισε. Πέρα το ότι με στενοχώρησε αυτό που άκουσα. Αλλά οκ.
0: Και μιλάμε και ότι. Εντάξει, πλέον και στην Ελλάδα βρίσκεται και ο Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους που μίλαγαν για την υπεράσπιση του αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την κατάργηση των πανελληνίων.
1: Κοίτα. Θα πω το εξής. Αρχικά η Ελλάς λέει ότι δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ταυτόχρονα δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του συντάγματος. Εμένα αυτό δεν μου κολλάει σαν μία πρόταση. Μου φαίνεται πολύ πατάω σε δύο βάρκες ένα πράγμα. Δεν καταργώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θα ψηφίσω και την αναθεώρηση. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή διαβάσαμε το ότι... Ρε παιδί μου, αν γίνουν, τέλος πάντων, αν αλλάξει τέλος πάντων νόμος...
0: Προχωρήσει η αναθεώρηση.
1: Ναι, όχι η αναθεώρηση, ενώ ότι αρχικά το άρθρο 16 λέει ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια, οκ. Okay? Και η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε, η συγκρότηση ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι αντισυνταγματική.
0: Γι' αυτό μιλάμε, για την αναθεώρηση του συντάγματος έτσι στην επόμενη βουλή που είναι αναθεωρητική.
1: Αυτό και μόνο Θεωρώ ότι πώς γίνεται να υποστηρίζεις κάτι το οποίο είναι αντισυνταγματικό, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Από την Ελλάδα, η οποία και όλα τα στελέχη της έχουν πολεμήσει, έχουν υποστηρίξει τα δημόσια πανεπιστήμια, πρώτον. Δεύτερον, ο νόμος Πιερακάκη και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι υπεράνω του συντάγματος. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω σαν επιχείρημα, επειδή βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι άμα υπάρχει κατάργηση των ιδιωτικών οικολογίων, θα έχουμε προσφυγές, δικαστήρια, απογονείς κλπ. Ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Μα μισό λεπτό. Έστω ότι το δεχόμαστε, ρε παιδί μου, ότι είναι εντελώς όλα νομότυπα και δεν υπάρχει.
1: Μα δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
0: Μισό λεπτό. Να το δεχτούμε. Να το δεχτούμε για την συζήτηση. Γιατί δεν αλλάζει ο νόμος? Δηλαδή, τι μας εμποδίζει το να αλλάξει ο νόμος?
1: Πρώτον, και κάτι άλλο, επίσης για περί αποζημιώσεων, ένα σχολιάκι, είπες πριν για την επόμενη βουλή, η Ελλάς δεν μπορεί να ψηφίσει, γιατί είναι εκτός βουλής, που λέει ότι θα ψηφίσει την αναθεώρηση.
0: Θα ψηφίσει, ναι.
1: Πώς θα ψηφίσει?
0: Αφού θα μπει, δηλαδή βάσει των δημοσκοπήσεων θα μπει στην επόμενη βουλή.
1: Όταν γίνουν εκλογές.
0: Ναι, μα η επόμενη βουλή είναι αναθεωρητική, οπότε θα, okay, θα είναι στην αναθεώρηση.
1: Μέχρι τότε. Μιλάμε για το μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, πάμε πάλι και στο, επειδή ακούσαμε περί ευρωπαϊκού δικαίου, το άρθρο 165 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει το εξής, ότι η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επίπεδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, τα κράτη-μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το εκπαιδευτικό του σύστημα και το πώς θα το οργανώσουν.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό το επιχείρημα, δηλαδή, και αυτό το επιχείρημα περί αποζημιώσεων και προσφυγών στο περί ευρωπαϊκού δικαίου πάλι δεν στέκει. Δηλαδή δεν την καταλαβαίνω εγώ αυτή τη...
0: Δεν έχει... Ωστόσο...
1: Αυτά τα επιχειρήματα, δηλαδή καταρρύπτονται, από τον ίδιο τον νόμο καταρρύπτονται.
0: Δεν έχουμε, να το πούμε, δεν έχουμε ξεκάθαρη, έτσι, ξεκάθαρη απάντηση γιατί δεν θα υπάρξει προσπάθεια για την ουσιαστικά ανέρεση του νόμου. Παρ' όλα αυτά, επειδή έγινε και η εκδήλωση για την παιδεία της Ελλάς, είδαμε αυτή τη διάθεση από όλο το πάνελ και το κόμμα πλέον, καθώς υπερασπίζονται αυτήν την θέση και παίρνουν τα εύσημα από την κυβέρνηση, καθώς υποστηρίζουν το απόλυτα δίκαιο, όπως είπε και το λογικό. Βασικά, όπως είπε ο Παύλος Μαρτινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πέφτουν τα μαλλιά μου αυτά που ακούω.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάντα θα είμαστε υπέρ της αποκλειστικά δημόσιας ποιοτικής εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έχει καταφέρει να πουλήσει την εκπαίδευση σε ιδιώτες. Είναι ο ένας δημόσιος τομέας από τους πολλούς που πουλάει, όπως είπες, και τους αρχαιολογικούς χώρους και διάφορα τα οποία θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια.
1: Ένα τελευταίο σχολιάκι θέλω να κάνω πριν κλείσουμε, Λάβη. Mm-hmm. Επίσης, όταν μιλάς για αριστερά και ριζοσπαστική αριστερά, σημαίνει ότι συγκρούεσαι κιόλας για να είσαι ριζοσπαστικός, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αποδέχεσαι την προηγούμενη ακριβώς κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ήταν για μένα πλήρη απογοήτευση, αυτό που άκουσα. Δεν μιλάω καν για το άλλο το πρόβλημα της εκπαίδευσης, που μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, γιατί ακόμα μένα μου φαίνεται θολό το όλο τοπίο. Mm-hmm. Αλλά και πάλι, τέλος πάντων.
0: Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό για ώρες, γιατί είναι ένα κεντρικό επίδικο της αριστεράς η δημόσια εκπαίδευση και το πώς αυτή θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην αποκλείει κανέναν μαθητή και να δίνει σε όλους και όλες τις ίδιες δυνατότητες. Ωστόσο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έρχονται για να τους πάσουν αυτό και να δώσουν τη δυνατότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όσους έχουν την οικονομική ευχέρεια.
1: Μεγάλη τσέπη.
0: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Εμείς που δεν έχουμε μεγάλες τσέπες, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
0: Να συνεχίσετε να ακούτε το ραδιόφωνο της αριστεράς, τη φωνή της αριστεράς.
1: Μάλλον δεν θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, ενημερώνω.
0: Όχι,
1: γι' αυτό.
0: Την άλλη εβδομάδα, εντάξει, να κάνουμε κι εμείς ένα ρεπό. Να πάρουμε ένα ρεπό.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι. Γεια χαρά.

την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

10 λεπτά μετά τις 5, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας μέχρι τις 7 εδώ στο κόκκινο στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το καλοκαιρινό απόγευμα το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, γύρω από την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου εδώ στην κονσόλα του σταθμού μας σαν συνοδοιπόρο μου τον ηχολήπτη μας, τον Λάζαρο Καραγιάννη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 σε μια πόλη που είναι κατά το ίμιση άδεια, όπως τουλάχιστον το αντελήφθη ερχόμενος προς τα εδώ, και λογικά την εβδομάδα που έρχεται, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, θα αδειάσει ακόμη περισσότερο, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε παραδοσιακά με το που μπαίνει ο Αύγουστος γίνεται η κύρια χρήση των αδειών από τους περισσότερους εργαζόμενους και το bye bye για όλους εμάς που μένουμε στην πόλη και μας αποχαιρετούν οι υπόλοιποι και μένουμε και εμείς εδώ απολαμβάνοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ας το πω έτσι, μετακίνησης κτλ. Κτλ. Εδώ στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτό που παλιά συνέβαινε και με το που έπιανε 15 Ιουλίου και ακόμα πιο πολύ 1η Αυγούστου φεύγαν οι άνθρωποι με 20ήμερες ή και μηνιαίες άδειες για διακοπές αρκετών εβδομάδων, 3 εβδομάδων, 4 εβδομάδων κτλ. Κτλ. Έχει σαν πραγματικότητα απομακρυνθεί από τις ζωές μας το πενθήμερο, το εφταήμερο, πολλές φορές το τριήμερο είναι η μοναδική δυνατότητα απόδρασης που διατίθεται για πολλούς ανθρώπους, για πολλούς εργαζόμενους, για πολλούς οικογενειάρχες. Τι να κάνουμε, η ζωή προχωράει, μαζί προχωράνε και οι δυσκολίες της και στην τελική ας χαιρόμαστε αυτό που μπορούμε να απολαύσουμε, αλλά να μην ξεχνιόμαστε και να μην πάψουμε να διεκδικούμε αυτό που θυμόμαστε ότι είχαμε και ότι είναι και τόσο ωραίο και τόσο απολαυστικό να το έχεις. Αυτά με το εναρκτήριο λογίδριό μου περί διακοπών. Πάντως σας ξεκίνησαμε πολύ καλοκαιρινό ήχο. Χίπι τοράλες. Μεγάλη φυσιογνωμία στην οποία έχουμε ξανά αναφερθεί. Ξεκίνησε τα DJ Λίκια στη Νέα Υόρκη από 15 χρονών και γρήγορα με το που ξεκίνησε η δεκαετία του 80 αναδείχθηκε εκεί στο Μανχάταν, στο περίφημο Club Zanzibar, στο Club Zanzibari δηλαδή, όπου ήταν για πολλά χρόνια ο κεντρικός DJ και διαμόρφωσε τη σκηνή της Νέας Υόρκης, διαμόρφωσε τα beat της Νέας Υόρκης, παρέα με πολλούς ακόμα πρωτοπόρους αυτής της σκηνής. Σιγά σιγά έπιασε και το μικρόφωνο ο Χίπι Τοράλες και το μεγάλο του hit ήταν αυτό το Μακουμπά που μόλις ακούσαμε. Σε πολλές εκδοχές θα το βρείτε το Μακουμπά. Αυτό ήταν το αφρο-λάτιν, έτσι λίγο βραζιλέρο μίξ που επεφύλαξε στο κομμάτι του Χίπι Τοράλες, στο Μακουμπά, ο Furious George, ο DJ συνάδελφός του δηλαδή, Furious George, μεταγενέστερα όταν πια το κομμάτι είχε χαρακτηριστεί ως ένα στάνταρ τραγούδι της νεοϊορκέζικης σκηνής.

Κάποτε ήμουνα καλός DJ μεταξύ Rock and Roll Cafe, Baltasar, Blue Bar στο Χαλάνδρι, EOS Club παλιότερα, αυτό το εμβληματικό club κατά μεσής του Αιγαίου Πελάγους. Εντάξει, χαριτολογώντας τώρα το λέω αυτό, μην το παίρνετε και τις μετρητής, δεν πέφτανε και κορμιά στην πίστα όταν έπαιζα. Αλλά μ' αρέσει που έτσι θυμάμαι συνήθως καλοκαίρια δουλεύω, μ' αρέσει που θυμάμαι ρυθμούς και beat με αυτή τη ζέστη έξω. Η οποία ζέστη χτες και για μια στιγμούλα σήμερα γύρισε ανάποδα. Είδα ανθρώπους που προβληματίστηκαν πολύ, διότι λόγω του ότι χθες ξεκίναγε το weekend, σηκώθηκαν και φύγανε, φορτώσαν τα αυτοκίνητά τους, πήγανε για αυτό που λέγαμε πριν, για απόδραση, και βρέθηκαν να ψάχνουν για ομπρέλες μπουφάν, να μαζεύουν αντίσκηνα, περίεργες συμπεριφορές του καιρού που έχουν αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι υπάρχουν και έξω άνθρωποι που αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή, θεωρούν ότι είναι μια συνωμοσία, και δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω πως τι μνημονικό έχουν. Δηλαδή το να ρίχνει καταιγίδες με αέρα να λισομανά για μισή ωρίτσα μόνο μέσα στη μέση του καλοκαιριού δεν είναι πολύ σύνηθες, όπως το να είναι Φεβρουάριος και το θερμόμετρο να δείχνει 23 βαθμούς, ξέρω εγώ, επί ημέρες συνεχόμενες, πάλι δεν είναι πολύ σύνηθες, και αμέσως μετά από τους 23 βαθμούς του Φεβρουαρίου να έρχεται χιόνι και παγετός. Anyway, αυτό είναι το τοπίο και αυτό είναι το κλίμα με το οποίο πορευόμαστε. Ξεκίνησα με ανθρώπους, με μουσικούς που πολύ νωρίς, στην τρυφερή ηλικία που ονομάζουμε teenager, θυμίζω teenager από την κατάληξη teen στις ηλικίες, στην αρρύθμιση, είναι οι ηλικίες από τα 13 έως τα 19, από το 13 μέχρι το 19. Γιατί πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα το teenager το σταματάμε κάπου στο 15-16, θεωρούμε ότι ο άλλος δεν είναι πια teenager. Teenager κυριολεκτικά είσαι από τα 13 μέχρι τα 19. Teenager ξεκίνησε την καριέρα του ο Χίπι Τοράλες που λέγαμε πριν στη Νέα Υόρκη, με τον οποίο ξεκινήσαμε. Teenager ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του τη Μασσαλία ο DJ Χούγκελ, που μόλις ακούσαμε, ο Φλωράν Χούγκελ, στα 39 σήμερα, κοντεύει και αυτός να σαρανταρίσει. Εκεί από τη Μασσαλία, από 16 χρονών ανέβηκε στα ντεκ, επηρεασμένος από την τοπική, από τη γαλλική σκηνή, από καλλιτέχνες και γκρουπ όπως η Daft Punk, ο Carl Cox, ο Laurent Garnier, και γενικώς τα πήγε και τα πηγαίνει μέχρι σήμερα πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα τζαμαϊκάνικο μότο, το Bam Bam, το κλασικό τζαμαϊκάνικο τραγούδι, το οποίο το πήρε ο Χούγκελ και το ανέπτυξε στην εκδοχή που μόλις ακούσαμε. Και μια που πήγε έτσι τώρα το τροπάρι, να μείνω σε παιδιά θαύματα, να μείνω σε καλλιτέχνες που ξεκίνησαν από πολύ τρυφερή ηλικία, και να πάω να συναντήσουμε την Ταϊλανδέζα Τάτα Γιάνγκ. Αμίτα, όχι το γνωστό αναψυκτικό, Αμίτα όμως είναι το όνομά της. Αμίτα Μαρία Τάτα Γιάνγκ. Από την Ταϊλάνδη τα έχει καβατζώσει τα 45, αλλά παραμένει δυναμική, δραστήρια και πάντοτε καλή γραμμή. Γι' αυτό και εκτός από τραγουδίστρια κάνει καριέρα και σαν μοντέλο και σαν ηθοποιός, και επειδή ξέρει να αποταμιεύει τα κέρδη της, έχει αναδειχθεί και σε πολύ καλή επιχειρηματία. Η Τάτα Γιάνγκ, γεννημένη στην Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη, πριν από 45 χρόνια όπως είπα, έχει επανειλημμένως χαρακτηριστεί από μίντια, από συνάδελφους της καλλιτέχνες, από διαγωνισμούς και βραβεία που απονέμονται σε μουσικούς κλπ. Ως Asia's Queen of Pop, η βασίλισσα της ασιατικής pop.
και όχι άδικα, γιατί έχει το χάρισμα, όπως λέμε. Έχει και τα γονίδια, δεδομένου ότι οι γονείς είχαν καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Από 11 χρονών μπήκε στα κόλπα. Είναι το τρίτο συνεχόμενο τραγούδι που ακούμε από καλλιτέχνη που ξεκίνησε την καριέρα την καλλιτεχνική από τα τρυφερά χρόνια της εφηβείας.

Doom Masala από την Tata Gang, την υπερταλαντούχα εκ Ταϊλάνδης καλλιτέχνηδα, που όπως σας έλεγα και νωρίτερα, και σαν τραγουδοποιός και τραγουδίστρια και σαν ηθοποιός και σαν μοντέλο και σαν επιχειρηματίας έχει διακριθεί και διακρίνεται εδώ και πολλά πολλά χρόνια, γιατί και αυτή, όπως και οι προηγούμενοι, οι προλαλήσαντες, οι προτραγουδίσαντες εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησαν τις καριέρες τους από την τρυφερή ηλικία που κομβικά και κωδικά ονομάζουμε teenagers. Θα πάμε με την Tata Young και το Doom Masala της, το τραγούδι της που ακούμε, μέχρι το break των 5.30. Κάνουμε το break για σήματα και διαφημιστικά και επανερχόμεθα.

Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα,

0: και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

find myself a city to live in. Οι Talking Heads αναζητώντας μια πόλη της προκοπής για να περάσουν το βίο τους. Οι Talking Heads από τη δεκαετία του 80, από τις πολύ πολύ ένδοξες μέρες τους, που δεν έχουν σταματήσει ποτέ στην πραγματικότητα. Με το ρεπερτόριο των Talking Heads, ο David Byrne θριάμβευσε πρόσφατα μπροστά στο Αθηναϊκό Κοινό σε μια από τις πιο hot συναυλίες της φετινής σεζόν, η οποία σεζόν, όπως έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, η συναυλιακή δηλαδή σεζόν, φτάνει στο τέλος της, ή μάλλον στο break της, που παραδοσιακά γίνεται στα τέλη του Ιουλίου, στα μέσα προς τέλη του Ιουλίου. Οι συναυλίες μεταφέρονται με Έλληνες καλλιτέχνες ως επιτοπλίστων στις επαρχίες, στα φεστιβάλ, που μεταξύ μας τώρα φεστιβάλ έχουν αρχίσει και γίνονται στην κάθε ραχούλα και στην κάθε πλαγιά. Δεν ξέρω τι νόημα έχει όλο αυτό. Προφανώς για να γίνονται και να πληθύνονται σημαίνει ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος και του αρέσει και περνάει καλά. Αλλά ναι, είναι επισημένο ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των φεστιβάλ και των εκδηλώσεων που γίνονται στην επαρχία, ειδικά φέτος το καλοκαίρι. Θεσμοθετούνται όλο και περισσότερα καινούργια φεστιβάλ, και αυτό το τουρλού ανάμεικτο καλλιτέχνες, δηλαδή βλέπεις ένα φεστιβάλ και να η hip hopper, να μια metal μπάντα, να η Ιουλία Καραπατάκη, να από δίπλα ο Εισβολέας, αυτό το all together, εντάξει, ο κόσμος προφανώς θέλει αυτό το all together. Για την καλλιτεχνική πλευρά του πράγματος δεν ξέρω πόσο βοηθάει και πόσο αποδίδει, αν συνυπολογίσουμε ότι οι περισσότεροι σε αυτό το ρεπερτόριο, ας πούμε, σε αυτά τα ρεπερτόρια που συναθρίζονται σε αυτά τα φεστιβάλ, τη βγάζουν και με διασκευές ως επιτοπλίστων. Δεν θέλω τώρα εγώ που έχω επιλέξει να μην παίζω ελληνόφωνο ρεπερτόριο σε αυτή την εκπομπή στο Χαμένο Σαββατοκύριακο, να ανοίξω συζήτηση περί του ελληνόφωνου ρεπερτοριού της εποχής μας, αλλά με ένα ερώτημα θα το κλείσω και θα σας αφήσω επί του θέματος αυτού. Ποιο είναι το τελευταίο μεγάλο ελληνόφωνο ελληνικό τραγούδι που ακούσατε και πότε συνέβη αυτό?

Σεβασμός στον Τζόι Μποναμάσα για αυτό το μεστό, να το χαρακτηρίσω κάπως, σόλο στην ηλεκτρική κιθάρα. Παρέα με την πρόσφατα επισκέπτριά μας εδώ εν Αθήνα, στην Beth Hart. Ήταν οι δυο τους στο I'll Take Care of You, ένα τραγούδι ενός σπουδαίου, εμβληματικού τραγουδιστή καταρχάς και ενίοτε και τραγουδοποιού της soul μουσικής, της μαύρης μουσικής. Ένα τραγούδι του Bobby Blunt, του επιλεγόμενου και Blue, του Bobby Blue Blunt. Λυπάμαι έτσι καμιά φορά που ακούω τραγούδια και σκέφτομαι όλα αυτά τα χρόνια που περπατάω μέσα στη μουσική σαν ακροατής από μικρό παιδί, που φοβερές φυσιογνωμίες της μουσικής χάνονται, σβήνει σιγά σιγά το αποτύπωμά τους. Είναι προφανές ότι όταν η μουσική που αγαπάμε και η μουσική που μας ανέθρεψε είχε πίσω τις 10, 15, 17, 22 χρόνια παρουσίας, τέτοια ζητήματα δεν γινόντουσαν προφανή. Αλλά τώρα που ουσιαστικά μετράμε 70-75 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτό το πάρτι της μουσικής, που όπως και να την ονομάσει κανείς, τα πρώτα της βήματα ήταν το rhythm and blues, το rock and roll, η soul, okay, όλο αυτό το γενεσιουργό φάσμα μουσικών ειδών που έφερε τη μουσική που μετά ονομάστηκε rock and roll και whatever, τέλος πάντων. Ναι, τώρα πια, επειδή τρέχουν πολύ γρήγορα οι πληροφορίες, επειδή εμφανίζονται σωριδών νέοι καλλιτέχνες που άσχετο αν δεν αξίζουν τον κόπο ή πολλοί από αυτούς μετά σιγά σιγά λοξοδρομούν και εξαφανίζονται, πέφτει πληθώρα πληροφορίας, πληθώρα ονομάτων, πληθώρα ακουσμάτων, και αν κάποιος δεν διασώσει το αποτύπωμα ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, είτε με μια ταινία που τον βιογραφεί, τα λεγόμενα biopics, είτε με μια διασκευή όπως αυτή που μόλις ακούσαμε από την Beth Hart και τον Joe Bonamassa, είτε με ένα tribute album, είτε προσωπικότητες, μεγάλες προσωπικότητες σαν τον Bobby Blunt, που έλεγα ότι πρώτο τραγούδισε αυτό το κομμάτι, το I'll Take Care of You, σιγά σιγά ξεθοριάζει το αποτυπωμά τους και αυτό είναι κρίμα. Αναζητήστε τον Bobby Blue Blunt, και ιδιαίτερα αν θέλετε έτσι ένα δίπολο, αναζητήστε τις δισκογραφικές συνεργασίες του με τον BB King. Έχουν μια σειρά από δίσκους μαζί που πέφτουν όλα τα B μαζεμένα, BB King και Bobby Blue Blunt. Άλλοι από αυτούς τους δίσκους είναι ηχογραφημένοι στο στούντιο και άλλοι ζωντανά ηχογραφημένοι σε συναυλίες, και θα ανακαλύψετε έναν σπουδαίο τραγουδιστή, έναν εξαιρετικό, ένα πολύ ζεστό καλλιτέχνη γεμάτο αίσθημα στις ερμηνείες του, εξού και το blue. Αυτό το blue δεν σημαίνει φυσικά ότι ο άνθρωπος είχε μπλε απόχρωση στην εμφάνισή του, αλλά είναι η λέξη της καθομιλουμένης που σημαίνει λυπημένος. Αυτό ήταν λοιπόν ο Bobby Blue Blunt. Και τώρα προχωράμε. Από ζωντανή ηχογράφηση, αυτή είναι η ήχη του Brian Eno, του Phil Manzanera και των υπόλοιπων που συναποτελούσαν το ευκαιριακό σχήμα 801-801 ζωντανά. Το πασίγνωστο δημιούργημα του Eno που ακούει στον τίτλο Babies on Fire.

τι πράγμα κι αυτό, τι ηχογράφηση, τι δίσκος και τι συνύπαρξη γιγάντων. Brian Eno που έχει γράψει και το κομμάτι που ακούσαμε, το Babies on Fire, ο Phil Manzanera με αυτό το εξαίσιο σόλο στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Simon Phillips, ο drummer, και πολλοί ακόμη γίγαντες της βρετανικής σκηνής της δεκαετίας του 70, σε αυτό το άλμπουμ που ο πυρήνας των μουσικών που το ηχογράφησαν, που συναποτέλεσαν το συγκρότημα, το ευκαιριακό συγκρότημα 801, είχε υπάρξει κάτω από την ομπρέλα των Roxy Music. Από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτά. Θέλω να έρθω τώρα όμως στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική σκηνή της ίδιας περίοδου, της δεκαετίας του 70, όταν και αναδείχθηκε εδώ στην Αθήνα το άστρο του γίγαντα της ελληνικής σκηνής, της ελληνικής ροκ σκηνής, που ακούει στο όνομα Παύλος Σιδηρόπουλος, του αθάνατου Παύλου, για τον οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, αν πιθανότατα θα το έχετε πάρει είδηση, αλλά σας το λέω κι εγώ, το άλμπουμ Λεύκομα, σε μορφή κόμιξ, που μας δίνει μια αγιώτικη εκδοχή της ζωής, του έργου, της τέχνης και του δραματικού φινάλε που είχε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Να πω ότι είναι ένα πόνημα αγάπης σε σενάριο του Ηλία Κατριτζιγιανόγλου, είναι λίγο γλωσσοδέτης το όνομα του Ηλία, ο οποίος είναι πολύ περισσότερο γνωστός για τα έργα που αφήνει πίσω του όσο αφορά τη διοργάνωση φεστιβάλ όπως το Comic Dome Con Athens, το φεστιβάλ για κόμιξ, το σπουδαιότερο φεστιβάλ για κόμιξ, αλλά και για τη συγγραφή σεναρίων για κόμιξ και για graphic novels. Ο Ηλίας λοιπόν έγραψε το σενάριο και ο Κώστας Κλαβενίτης σχεδίασε αυτό το εξαιρετικά φροντισμένο πόνημα. Ο Κωνσταντίνος Κλαβενίτης, για να πω το όνομά του όπως πρέπει και θέλει να αναφέρεται, ένα εξαιρετικό πόνημα που μάλλον κατά την ταπεινή μου γνώμη ανοίγει και ένα δρόμο για αυτό το μοντέρνο σχήμα αφήγησης, βιογράφησης μουσικών διαδρομών, που είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν κόμιξ για τους πάντες και για τα πάντα. Τώρα μπαίνει και στην ελληνική πραγματικότητα. Οι εκδόσεις Μικρός Ήρος είχαν μπει στα χωράφια της ελληνικής μουσικής με εκείνο το εξαιρετικό πόνημα, εκείνο το graphic novel Τετράς, η θρυλική του Πειραιός, για το πρώτο στην πραγματικότητα συγκρότημα κάθε είδους μουσικής που υπήρξε στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα συγκρότημα που ανέδειξε τον Μάρκο, τον Μπάτι και όλους τους μεγάλους ρεμπέτες. Και σιγά σιγά αναπτύσσονται και σε άλλες μουσικές περιπέτειες και βιογραφήσεις. Αυτή του Παύλου είναι πολύ σημαντική και παρουσιάστηκε πρόσφατα και θα παρουσιαστεί ξανά σε επερχόμενες εκδηλώσεις. Αναζητήστε το, είναι ευχάριστο ανάγνωσμα για το καλοκαίρι, παρά το δυσάρεστο φινάλε της ζωής του ήρωα αυτού του graphic novel. Παύλος Σιδηρόπουλος, Εν κατακλείδι. Και Εν κατακλείδι θα πάμε μέχρι τις 6 με τον ήρωα του Παύλου από την Ολλανδία. Ο Σιδηρόπουλος ξεχώριζε και θα ήθελα να το τονίζει περισσότερο αυτό το graphic novel, αυτή την πλευρά του. Ξεχώριζε γιατί αναζητούσε τα αποτυπώματα της ξένης μουσικής σκηνής. Δεν ήταν εσωστρεφής και με τα μάτια του εδώ μόνο στην Ελλάδα. Ο Herman Brood από την Ολλανδία ήταν ένας από τους ήρωές του.

Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: το κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Μήπως βρήκε κανείς το χαμένο Σαββατοκύριακο.

η τραγουδίστρια Λόρα Βάλ από τη Βαρκελόνη, από την Ισπανία, ο κιθαρίστας Ντέιβ Ιρλάν από το Portland του Όρεγκον, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μπασίστας Τόμας Χόρθ από την Δανία, ο ντράμερ ο Μάικ Παπάνι από την Καλιφόρνια, από την παραθαλάσσια πόλη Βεντούρα. Αυτοί συναποτελούν το συγκρότημα Bailanova που μόλις ακούσαμε, ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο του απόψινού χαμένου Σαββατοκύριακου, όπου, όπως γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, αυτό το δεύτερο μέρος ξεκινάμε και μένουμε για λίγη ώρα σε ένα από τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη μουσική που αγαπάμε, τη μουσική που μας έχει διαμορφώσει. Και λέμε την ιστορία του ακούγοντας και αρκετές κάποιες, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικές εκτελέσεις ανά τα έτη και ανά τις δεκαετίες. Το τραγούδι που πιθανότατα κάποιοι και κάποιες αναγνωρίσατε και μας απασχολεί σήμερα είναι το περίφημο Karma Police των Radiohead, ένα τραγούδι που έρχεται από τα τέλη του 20ου αιώνα, από το 1997 για την ακρίβεια, και από το τρίτο άλμπουμ των Radiohead που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το OK Computer, αν ενθυμίστε, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια τους, ένα κομμάτι που έκτοτε σημαδεύει και τις ζωντανές εμφανίσεις των Radiohead και τις ζωντανές εμφανίσεις του Tom York όταν είναι σε solo διαδρομές ή στα άλλα project, τέλος πάντων, με τα οποία καταπιάνεται. Ξεκίνησα λοιπόν με την εκδοχή των Bailanova, που παρά το όνομά τους δεν είναι ούτε Βραζιλιάνοι ούτε Πορτογάλοι, αλλά όπως σας είπα έχουν αυτή την πολυεθνική καταγωγή από Ισπανία, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα συγκρότημα που έχει πολύ προσεγμένες ηχογραφήσεις, πολύ εκλεκτικές συνεργασίες, διαρκή ζωντανή δραστηριότητα, συναυλιακή δραστηριότητα και πολλές φορές και μουσικές για κινηματογραφικά και τηλεοπτικά project. Η Bailanova λοιπόν στο δικό τους Karma Police, με το οποίο και ξεκινήσαμε την αναφορά σε αυτό το σπουδαίο τραγούδι των Radiohead, που τώρα θα το ακούσουμε σε μια εκδοχή που μας έρχεται από την τρέχουσα δεκαετία, από το 2023 για την ακρίβεια.

πολυπράγμων ο κύριος που ακούμε, ο Dan Avidan. Το πραγματικό του όνομα είναι Lee Daniel Avidan, 48 χρονών, από το Springfield του New Jersey. Θυμίζω εκεί στο Springfield ζει η καρτουνοοικογένεια των Simpsons.

τον ακούμε στην εκφραστικότατη δική του βερσιόν για το κάρμα πολλής. Δεν κάθεται φρόνημα, παίζει σόλο, είναι μέρος ενός κομικού ντουέτου που ονομάζεται Ninja Sex Party μαζί με τον Brian Wecht, έναν κομικό με τον οποίο μοιράζονται αυτή τη δραστηριότητα. Είναι επίσης μέρος ενός μουσικοκομικού, να το πω έτσι, τρίο με rap καταβολές που ονομάζονται Starbomb, και είναι και τραγουδιστής σε ένα άλλο ντουέτο που ονομάζεται Shadow Academy. Προφανώς η ατζέντα του είναι πολύ φορτωμένη. Όσο φορτωμένη και να είναι όμως, δεν τον εμπόδισε να ακουμπήσει αυτό το τραγούδι που τον έχει χαρακτηρίσει, τον έχει σημαδέψει, αυτό το τραγούδι των Radiohead, και να παρουσιάσει πριν 3 χρόνια, το 2023, αυτήν την εξαιρετικά εκφραστική και πολύ καλό ενορχιστρωμένη εκδοχή για το κάρμα πολύ στο τραγούδι των Radiohead που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Θα μείνω στον 21ο αιώνα, άλλωστε δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια για διασκευές του Κάρμα Πολύς στον 20ο αιώνα, στον προηγούμενο, αφού κυκλοφόρησε το 97. Οι περισσότερες εκ των διασκευών που έχουν παρουσιαστεί για το Κάρμα Πολύς, εκ των πραγμάτων, είναι διασκευές του 21ου αιώνα. Το 2006 η Bad Plus, ένα σχήμα το οποίο βρίσκουμε σε μια συλλογή που κυκλοφόρησε σαν tribute, σαν γονικλησία, να το πω, σαν άλμπουμ αναφοράς στους Radiohead. Αυτό το άλμπουμ είχε τον τίτλο Exit Music Songs with Radioheads και υπήρχαν πολλοί και διάφοροι καλλιτέχνες που ο καθένας συνεισέφερε μια διασκευή, συνεισέφερε ένα δικό του πόνημα σε αυτό το άλμπουμ αναφορά στους Radiohead, καλλιτέχνες όπως ο Alex Greenwald, τον Phantom Planet, όπως ο Mark Ronson, η Cinematic Orchestra και η Bad Plus, που εμπροκειμένου θα τους ακούσουμε, ένα jazz κατευθύνσεων σχήμα από τη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, από τη Μινεάπολη της Μινεζότα. Ένα σχήμα που ξεκίνησε στο κατόφλι του 21ου αιώνα και ενώ στην αρχή ήταν τρίο, από την έναρξη της τρέχουσας δεκαετίας, από το 2020 και μετά, έχουν γίνει 4, είναι κουαρτέτο πλέον. Εδώ από τον καιρό που οι The Bad Plus ήταν 3, στη δικιά τους έτσι τζάζι απόχρωση πάνω στο Κάρμα Πολύς.

The Bad Plus από τη Μινεάπολη, εκεί στη Μινεζότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τζάζι εκδοχή τους για το Karma Police. Θυμίζω ότι το Karma Police ήταν μεγάλη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σχετικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί πήγε στο νούμερο 14 σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως την Ισλανδία και στην Αγγλία, πήγε στην κορυφή των καταλόγων επιτυχιών. Θα μείνω έτσι σε μια ιδιοσυγκραστική εκδοχή του τραγουδιού από ένα σχήμα που φέρει το όνομα Vitamin String Quartet, ένα κουαρτέτο εγχόρδων που έχει την ονομασία Βιταμίνη. Η VSQ, όπως επίσης είναι γνωστή, η Vitamin String Quartet, ηχογράφησαν το δικό τους Karma Police στο 2006 και το ακούμε αμέσως.

ωραίοι Vitamin String Quartet, για να επιλέγουν καλλιτέχνες, σχήματα, συγκροτήματα από άλλο γήπεδο έκφρασης μουσικής, να διασκευάζουν ένα τραγούδι, όχι ένας και δύο. Αυτό σημαίνει ότι το κομμάτι αυτό στη μουσική του δομή, στη μουσική του υπόσταση, κάτι τους λέει, κάτι τους δίνει, τους αφήνει χώρο να αναπτύξουν τη δικιά τους μουσική ιδιοσυγκρασία. Από τους Baila Nova που ακούσαμε ξεκινώντας με την βραζιλιάνικη έτσι Latin διάθεση στο κομμάτι, μέχρι τους Vitamin String Quartet που ακούσαμε μόλις και ακούμε ακόμα μόλις τώρα, είδαμε πολύ διαφορετικές εκφάνσεις του συγκεκριμένου τραγουδιού, που βέβαια δεν γίνεται να τελειώσουμε αυτή την αναφορά στο Karma Police χωρίς να ακούσουμε το πρωτότυπο, που όπως είπα έρχεται από το 1997, από το OK Computer, το άλμπουμ των Radiohead εκείνης της χρονιάς. Να τι, εδώ είναι. Θα πάμε με τους Radiohead μέχρι τις 6.30, θα κάνουμε break για σήματα και διαφημιστικά και επανερχόμεθα για το τελευταίο ημίωρο του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κουμουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

από το Λος Άντζελες, από την Καλιφόρνια, από το 2008, στην καλοβαλμένη διασκευή τους για το κλασικό τραγούδι των Band The Weight. Αυτή ήταν η Weezer που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν, να κουβαλήσουν αυτό το φορτίο, αυτό το ιστορικό τραγούδι, το The Weight των Band, με αξιόμαχο θα έλεγα τρόπο. Αν τυχόν βρεθείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες εβδομάδες, θα τους βρείτε να παίζουν live, τους Weezer, σε διάφορες πόλεις και πολιτείες φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θα πάει τρένο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου από ό,τι βλέπω εδώ σχετικά με το συγκρότημα. Μένω για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έβλεπα χθες το βράδυ, αργά μέσα στα, μετά τα μεσάνυχτα, μέσα στο ξημέρωμα της σημερινής Σαββατιάτικης μέρας, το γεύμα, ας το πούμε γεύμα, που παρέθεσε στους ανταποκριτές που είναι διαπιστευμένοι στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή σε όλους αυτούς που όλο τον καιρό της προηγούμενης και της νυν της δεύτερης προεδρικής του θητείας, αλλά και στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα που δεν ήταν πρόεδρος, όλους αυτούς που καθυβρίζει, που συνεχώς τους λέει πουλημένους, που τους λέει ότι είναι διεφθαρμένοι, του αρέσει να λέει αυτή την λέξη και την προφέρει με ένα λάγνο τρόπο που έχει να προφέρει το κάπα και το ρο, λέει crooked, he's crooked people, crooked people. Αυτοί οι crooked people λοιπόν, οι διεφθαρμένοι κατά τον πρόεδρο Τραμπ δημοσιογράφοι των media, των καναλιών, των εφημερίδων, των μεγάλων οργανισμών μέσων ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν χτες εκεί στο δείπνο που γίνεται κάθε χρόνο στο Λευκό Οίκο για τους ανταποκριτές, δίνονται και βραβεία για ανάλογα με τα δημοσιογραφικά επιτεύγματα που επιλέγουν οι δημοσιογράφοι να τιμηθούν και να γίνει ιδιαίτερη μνήμα σε αυτά. Είχε πολύ πλάκα, αν το βλέπες, το γεγονός ότι πολλά, όχι πολλά, 2-3 από τα βραβεία που δόθηκαν σε δημοσιογράφους δόθηκαν για άρθρα που είτε ξεσκέπαζαν ατασταλίες του Τραμπ και των επιχειρήσεων που έχει στην κατοχή του αυτός, τα παιδιά του και οι λοιποί που βρίσκονται στην οικογένεια, και τον ίδιο με αμήχανα γελάκια να προσπαθεί να το διαχειριστεί αυτό. Είχε όμως πολύ ενδιαφέρον από την ανάποδη η ομιλία του που κράτησε πάνω από μια ώρα, πραγματικά τους έσπασε τα νεύρα των ανθρώπων. Έλεγε κάτι κρυόκολα αστεία στα οποία γέλαγε ο ίδιος. Είναι το κλασικό, θα το έχετε παρατηρήσει σε παρέες που κάποιος ξεκινάει να πει ένα ανέκδοτο και γελάει ο ίδιος και επισημαίνει τάχα μου το αστείο του ανέκδοτου, ενώ κανείς από την παρέα τριγύρω δεν γελάει και συνεχίζει, ενώ αφηγείται το ανέκδοτο και μονολογεί και λέει διάφορα του τύπου το πιάσες, έπιασες το αστείο, κατάλαβες τι είπε. Αυτό το είδος ανθρώπου το ενσαρκώνει ο Τραμπ στο απόγειο. Και μιλώντας έκανε χοντροκοπιές τέτοιου τύπου. Μία από αυτές απευθυνόταν στον Υπουργό Υγείας της δικής του κυβέρνησης, τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον γιο του αείμνηστου Ρόμπερτ Κένεντι, δηλαδή, που έχει φύγει από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών και έχει ενσωματωθεί στους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ και είναι και υπουργός της κυβέρνησης. Είπε μια χοντράδα για τον άνθρωπο, παρόντος του ιδίου του Ρόμπερτ F. Kennedy Jr. Τι είπε δηλαδή, λέει τώρα, όπως μίλαγε ο Τραμπ, λέει τώρα σε λίγο θα τελειώσει η ομιλία μου και θα περάσουμε στο dinner, όπου λέει θα φάμε βοδινό, θα φάμε μοσχάρι, το οποίο το σκότωσε με το αυτοκίνητό του ο Ρόμπερτ Kennedy, λέει τώρα που ερχόταν εδώ στην εκδήλωση. Και
σε ένα road accident, σε ένα τροχαίο ατύχημα. Φυσικά δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο και πώς θα μπορούσε άλλωστε. Αλλά ναι, μπροστά στον άνθρωπο τώρα είπε αυτό το πράγμα, ότι φυσικά κανείς δεν γέλασε. Και ο ίδιος άρχισε αυτή τη φάμπρικα που έλεγα προηγουμένως, άρχισε να χαζογελάει και να λέει, καταλάβατε το αστείο, είπα αυτό το αστείο, ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι σκότωσε το μοσχάρι που θα φάμε. Το καταλάβατε το αστείο, χαχαχα. Αυτό. Εντάξει, ήταν πολύ θλιβερή όλη αυτή η στιγμή και ήταν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, στο Hilton της Washington, πάνω από 2.500 καλεσμένοι παραβρίσκονται συνήθως σε αυτή την εκδήλωση. Χθες ήταν μόνο 680 εκεί, γιατί πολλοί χιλιάδες δημοσιογράφοι γύρισαν την πλάτη στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε στο διαδίκτυο να αναζητήσετε αυτή την χθεσινοβραδινή εκδήλωση και ομιλία του Τραμπ, κυρίως για να δείτε την αμηχανία ενός ανθρώπου που δεν έχει πια ρίσματα ούτε στους κολλητούς.

89 χρονών είναι σήμερα η Wanda Jackson, η εντυπωσιακή και για τα καλλιτεχνικά της επιτεύγματα και για την εμφάνισή της καλλιτέχνης που έδρεψε πολλές δάφνες στα χρόνια της ακμής της. Έχει παρατήσει την καλλιτεχνική δραστηριότητα εδώ και λίγα χρόνια, αλλά πριν τα εγκαταλείψει τα μικρόφωνα και τα παλκοσένικα, πρόλαβε το 2003 να συνεργαστεί με τον Elvis Costello και μαζί ηχογράφησαν αυτό που μόλις ακούσαμε, το Crime Time, το κλασικό τραγούδι του Buck Owens που έγινε πολύ γνωστό από την εκτέλεση του Ray Charles. Όταν το ηχογράφησε ο Ray Charles πίσω στα 1967, έκανε τόση εντύπωση που πήρε όχι ένα αλλά δύο γκράμι για αυτή την βερσιόν του, και αυτό το τραγούδι το απαθανάτησαν με το δικό τους τρόπο συνεργαζόμενοι το 2003 ο Elvis Costello με την Wanda Jackson, που μόλις τους ακούσαμε στο δικό τους Crime Time. Έρχομαι στις μέρες μας και στην συμπαθέστατη και πολύ ταλαντούχα Gracie Abrams, που μόλις κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ Daughter from Hell, μια θυγατέρα από την κόλαση. Ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό, καλό είναι να μην το έχεις στην οικογένειά σου, να μην έχεις μια θυγατέρα από την κόλαση, γιατί θα βρεθείς με πολλούς μπελάδες. Αλλά ναι, για τίτλος ενός δίσκου καλά είναι. 16 κομμάτια περιέχει το άλμπουμ της Gracie Abrams και από αυτά ακούμε το, ας το πω, αυτοβιογραφικό ως εκ του τίτλου του δηλαδή, Look at my life, από την συμπαθέστατη Gracie.

Αυτή ήταν η Gracie Abrams. Καταφωνεί, σας έλεγα πριν για τα χθεσινοβραδινά κατορθώματα του Προέδρου Τραμπ για την αγενέστατη συμπεριφορά του στους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου στο ετήσιο γεύμα προς τιμή τους που παρατίθεται στο Λευκό Οίκο. Και μόλις τώρα στο Earth News που έχω εδώ απέναντί μου σε μια από τις δύο τηλεοράσεις που έχουμε στο στούντιο, η άλλη δείχνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στην Earth 2, αν σας ενδιαφέρει, που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Ναι, έδειχνε αποσπάσματα η Earth από την ομιλία του Τραμπ με όλα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Έπαιρνε το βραβείο η δημοσιογράφος του CNN και ο Τραμπ έλεγε μπροστά σε όλους, κατά τη γνώμη μου δεν αξίζει να πάρει αυτό το βραβείο. Το αποκορύφωμα ήταν ότι τελειώνοντας την τεράστια ομιλία του, είπε και το επικό ότι όταν θα φύγω δεν θα έχετε δουλειά, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για ειδήσεις σχετικά με οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο εκτός από εμένα. Οπότε όταν δεν θα είμαι πρόεδρος δεν θα έχετε ειδήσεις να λέτε και δεν θα έχετε πλέον δουλειά. Φόρεσε και μια τραγιάσκα ύποπτης σημειολογίας, κόκκινη, με το τυπωμένο πάνω στο γύσο εκεί μπροστά Trump 2028. Θυμίζω ότι τρίτη θητεία δεν προβλέπεται από το Αμερικάνικο Σύνταγμα για κανέναν πρόεδρο. Τις δύο που δικαιούται τις εξαντλεί με την τρέχουσα. Οι επόμενες εκλογές είναι όντως το 2028. Τι σημαίνει αυτό το Trump 2028? Έβαλε πολλούς σε προβληματισμό. Θα πω τη δική μου εκδοχή, η οποία είναι η εξής. Επειδή δεν θέλει να αποχωριστεί την εξουσία του Λευκού Οίκου, αυτό που του επιτρέπει το Σύνταγμα να κάνει είναι να κατέβει στο επόμενο προεκλογικό αγώνα ως υποψήφιος αντιπρόεδρος και να εκλεγεί φυσικά, και κατόπιν λόγω ανωτέρας βίας ή οποιασδήποτε ανάγκης είναι θεσμικά αποδεκτή από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος, θα μπορούσε να είναι ο αντιπρόεδρος Βάνς, αυτός που θα είναι ο πρόεδρος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, να παραιτηθεί. Οπότε σύμφωνα με το Σύνταγμα ο αντιπρόεδρος παραμένει αντιπρόεδρος, δεν γίνεται πρόεδρος, αλλά ασκεί τα καθήκοντα. Αν φτάσουμε να το δούμε και αυτό, θα πάψουμε να πηγαίνουμε στο σινεμά. Θα παρακολουθούμε απλώς τι γίνεται στο Λευκό Οίκο. Εσίως με τα κατορθώματα του απαράδεκτου αυτού ανθρώπου, φτάσαμε στο φινάλι του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, εδώ στο κόκκινο. Να ευχαριστήσω τους δύο κατά σειράν ηχολήπτες που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του σταθμού μας αυτές τις δύο ώρες, τον Λάζαρο Καραγιάννη και τον Γιάννο Ηλιάδη. Να ευχαριστήσω και όλους και όλες που έστελναν μηνύματα όλη αυτή την ώρα και βέβαια όλες και όλους εσάς που αντέξατε για δύο ώρες τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό Σαββατόβραδο κυρίες και κύριοι.

και για να μην αφήνω μισοτελειωμένες δουλειές, να πω ότι ακούμε την υπερμπάντα που άκουγε στο όνομα Weather Report, ένα ηχητικό δελτίο καιρού. Η Weather Report στο φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου με το Black Market, μαύρη αγορά, από το προπεντηκοταετίας ομώνυμο άλμπουμ τους Black Market από το 1976 και τους Weather Report. Οριστικά καληνύχτα σας.

0: την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κουμουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου. Να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος.

0: θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανένα χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την δέχτηζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις κανά περιστέρι μου, να έρθεις κανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις κανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.
1: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, η Μαρίνα Λαχανά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η Μέρι Λίντα θα κυριεύσει την εκπομπή σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι ξέρετε τα περισσότερα τραγούδια. Τα περισσότερα τραγούδια που έχουν συνδυαστεί με τη φωνή της. Έχουμε συγκεντρώσει κάποια στοιχεία από όλα αυτά που έχουν υποθεί, που έχουν γραφτεί για τη Μέρι Λίντα, ακόμα και από συνεντεύξεις της, και σε κάποια στοιχεία από αυτά ζητήσαμε τη βοήθεια του Πέτρου Δραγωμάνου με αριθμούς που συνδυάζονται με τη δισκογραφία της. Για παράδειγμα, στοιχείο και αυτό από τον Πέτρο Δραγωμάνο. 385 τραγούδια έχουν ηχογραφημένα με τη φωνή της. Τα 135 έχουν μουσική και στίχους του Μανώλη Χιώτη. Τα 30 έχουν μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και 12 του Μάνου Χατζηδάκη. Ο πρώτος δίσκος της, 45 στροφών, κυκλοφόρησε το 1953. Ναι, με δύο τραγούδια του Κώστα Καπλάνη, μουσική και στίχους, τίτλοι των τραγουδιών «Το πικρό ποτήρι» και «Το κεράσι». Μέρι Λίντα, λοιπόν, στους αριθμούς αυτούς πλέον υπάρχουν η ημερομηνία γέννησης και η ημερομηνία θανάτου της. Γεννήθηκε 9 Νοεμβρίου του 1935 και έφυγε από αυτήν εδώ τη ζωή 22 Ιουλίου του 2026. Η Μέρι Λίντα, μια ιδιαίτερη φωνή που άλλαξε μαζί με τον Μανώλη Χιώτη το λαϊκό τραγούδι. Με τον Μανώλη Χιώτη άλλαξαν όλο το λαϊκό τραγούδι. Εκείνος έφερε την ηλεκτρική ταχύτητα, το μάμπο, την εξωστρέφεια. Εκείνη έφερε τη φωνή που περνούσε από το παράπονο στη γιορτή, την κίνηση επί σκηνής. Και εμείς ακούμε τη φωνή της από τώρα έως το τέλος της εκπομπής.

Ηλιοβασιλέματα, ναι. Και τι δεν μου θυμίζουν. Τραγούδια που ισχύει αυτό ακριβώς, τι δεν μας θυμίζουν. Και μάλιστα τραγούδια που έχουν περάσει και από γενιά σε γενιά με κάποιον άλλο τρόπο. Δηλαδή έχουν γίνει και διασκευές, έχουν εντυπωσιάσει οι παλιές ηχογραφήσεις, έχουν προσπαθήσει να κάνουν τη δική τους προσέγγιση, γιατί υπάρχει και συνέχεια βεβαίως. Εδώ βρεθήκαμε στον πρώτο μεγάλο δίσκο της Μέρις Λίντα, με τίτλο «Ηλιοβασιλέματα», κυκλοφόρησε το 1966 από την Οντεόν. Περιέχει 12 τραγούδια επιτυχίες του Μανώλη Χιώτη που είχαν κυκλοφορήσει σε 45 στις αρχές της δεκαετίας του 60. Στην ουσία ήταν μια συλλογή των επιτυχιών τους. Και τώρα τι να πρωτοπούμε και τι και πού σε αυτό το διάσημο ντουέτο να σταθούμε. Και έτσι με τον τρόπο που είχαν συνδέσει τις ζωές τους και την πορεία του στο τραγούδι, αναφερόμαστε φυσικά και στον Μανώλη Χιώτη. Η Μέρι Λίντα λοιπόν με τον Μανώλη Χιώτη παντρεύτηκαν το 1958. Η Μέρι Λίντα ήταν 23 χρονών, χώρισαν το 1966, ενώ το 1964, λίγο πριν, το διάσημο ντουέτο αποφάσισε να κυνηγήσει το αμερικάνικο όνειρο και ταξίδεψε που αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν τεράστια επιτυχία εκεί, όμως η σχέση τους είχε αρχίσει να δοκιμάζεται.

Η Μεριλίντα λοιπόν με τον Μανώλη Χιώτη, ο Μανώλης Χιώτης με τη Μεριλίντα, έτσι όπως έχουν μπει και μέσα στις ελληνικές ταινίες, έτσι όπως έχουν απασχολήσει το ελληνικό τραγούδι, έτσι όπως έχουν απασχολήσει περισσότερο όταν τραγουδούσαν και έτσι όπως έχουν ακουστεί σχεδόν όλα στα jukebox της εποχής και σε όλα τα γραμμόφωνα όσοι είχαν στα σπίτια τους ή όσοι είχαν ανάλογα σε ένα χώρο. Έτσι λοιπόν ακούμε με την φωνή της τραγούδια. Ο πρώτος προσωπικός δίσκος της, στοιχεία που μας δίνει ο Πέτρος Δραγουμάνος, με την έννοια που αποδίδουμε στη λέξη προσωπικός, κυκλοφόρησε το 1976 με τίτλο «Μεριλίντα», τραγούδια του Νάκη Πετρίδη και έξι ακόμα του Κώστα Ψυχογιού. Ο τελευταίος της δίσκος κυκλοφόρησε το 2015 από την EMI. Ήταν ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας αφιέρωμα στη Μεριλίντα στο Ηρώδιο το καλοκαίρι του 2014. Μαζί της ήταν η Απορριμάκ και η Μαμπέλντι.

Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50 και του 60, το ντουέτο Λίντα Χιώτης προσέφερε μια λάμψη αισιοδοξίας που προσδοκούσαν οι περισσότεροι μετά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου. Όλοι ήθελαν να δουν από κοντά τον αριστοκράτη του Μπουζουκιού και την πριόζα τραγουδίστρια στο πλευρό του, πώς έσμιγαν το λαϊκό ήχο με τη λατινοαμερικανική σπιρτάδα, πώς εκείνη τραγουδούσε, κάνοντας ταυτόχρονα μικρά κοφτά βήματα και χόρευε. Και βεβαίως βρισκόμαστε σε αυτές τις ατμόσφαιρες και τις φανταζόμαστε κιόλας, από όσο μπορούμε να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει, και θα βρεθούμε και σε κάποια στοιχεία που αφορούν τα πρώτα χρόνια της ζωής της Μέρις Λίντα. Η ίδια λοιπόν είχε πει ότι πήγε στο Αλκαζάρ, εκεί που μπορούσε να πάει να τραγουδήσει, ήταν μεγάλη της επιθυμία και της έκαναν το χατήρι και την πήγαν. Το Αλκαζάρ το είχε ο Λάσκος και κάθε Σάββατο έβγαζε ταλέντα. Γινόταν χαμός, λέει η ίδια, γιατί πήγαιναν και πολλά ψώνια. Άναβαν εφημερίδες, είχαν ροκάνες, αρένα. Ο Λάσκος έβγαζε εκεί πολλά ταλέντα. Είχε βγάλει πριν τη Ροζαλίντα, την Κάτια Λίντα, τη Λίντα Άλμα. Όταν πήγα, λέει η Μεριλίντα, της είπε: «Τι θα πεις, παιδί μου, ξέρεις να τραγουδήσεις?» Του λέει εκείνη: «Θα πω ένα του κυρίου Μουζάκη, το «Άι, Άι, Μαρία». Η μητέρα της μαζί, βεβαίως. Η Μεριλίντα θυμάται ότι βγήκε με μια μπαλαρίνα που της είχε ράψει η μαμά της. Μου έδωσε το μικρόφωνο που κρατούσα, λέει, με τα δύο χέρια. Ήταν τεράστιο και άρχισα. Έτσι έγινε. Ο κόσμος χειροκροτούσε, ο Λάσκος μου άλλαξε το Δημητροπούλου, το επιθετό μου. Έτσι λοιπόν έγινε Μεριλίντα. Και από την επόμενη μέρα έπιασε δουλειά και έπαιρνε και μεροκάματο.

Η Μέρι Λίντα σε κάποια συνέντευξή της είχε πει ότι της έχει λείψει πολύ το παιχνίδι. Η μάνα της της έλεγε: κοίταξε να σοβαρευτείς, τα παιχνίδια στη γειτονιά δεν υπάρχουν πια, είσαι αρτίστα τώρα. Έτσι δεν μπορούσα να βγω να παίξω στο δρόμο προς τα άλλα παιδιά ή να έχω φιλενάδες της ηλικίας μου. Έπρεπε να έχω το νου μου στη δουλειά, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Επίσης θεωρεί ότι ήταν μεγάλη της τύχη που συνάντησε το Χιώτη. Είχε τη μεγάλη τύχη αυτή βεβαίως να συναντήσει το Χιώτη. 11 ετών τον συνάντησε. Εκείνη την εποχή ο καλύτερος επιχειρηματίας ήταν ο Κόκαλης. Είχε το Πίγκαλς στην Πατησίων κάτω από το Ρόζι Κλέρ. Όλη η αριστοκρατία της Αθήνας ερχόταν εκεί. Πήγα να κάνω πρόβα, λέει η Μέρι Λίντα, με την ορχήστρα και το μαέστρο. Ο μαέστρος ήταν ο Χιώτης. Μια ορχήστρα με το Μιτσάκι, τον Μπίνι, το Ροζαδίνο, το Λεμονόπουλο. Πάντα ο Χιώτης ήθελε να έχει σπουδαία ορχήστρα. Ήταν και ο ίδιος φοβερός μουσικός. Εκεί που καθόμουν λοιπόν, βλέπω και μπαίνει ένας άντρας με μια ρεπούμπλικα μπέζ, ένα παλτό καμιλό, ένας θεός ήταν, τι ωραίος, πράσινα μάτια με κύκλους γκρι, τον ερωτεύτηκα μόλις τον είδα, τρελάθηκα, γνωριστήκαμε και άρχισα να λέω τα τραγούδια του. Εννοείται πως είχαν διαφορά ηλικίας, εκείνη ήταν γεννημένη το 1935, εκείνος το 1921, κάποια στιγμή επειδή κάνανε ωραίο ζευγάρι στα τραγούδια, ο Χιώτης της είπε: όταν μου φτάσεις μέχρι τον ώμο θα σε παντρευτώ. Τότε δεν ήταν παντρεμένος, αργότερα παντρεύτηκε τη ζωή να έχει και έκαναν και δύο παιδιά. Υπέφερα πολύ επειδή ήμουν ερωτευμένη μαζί του, έχει πει η Μέρι Λίντα. Στη συνέχεια υπήρξαν τραγούδια, συνεργασίες, θα τα βρούμε αυτά στην πορεία, πάμε για ένα τραγούδι ακόμη.

στον πατέρα μου: «Κυραλέκο, από σήμερα θα σε λέω πατέρα. Εγώ θα παντρευτώ τη Μέρη». Αυτό ήταν. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ ήμουν ακόμα ανήλικη. Να μην τα πολυλογώ, πήραμε ειδική άδεια και παντρευτήκαμε.

0: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Έτσι, ένα είδος αποχαιρετισμού στη Μέρι Λίντα, η οποία μεγάλωσε καλλιτεχνικά σε εποχή που το λαϊκό τραγούδι άλλαζε, ακολουθώντας τις κοινωνικές εξελίξεις, ενώ η ελληνική κοινωνία, έστω ένα μέρος της, ήθελε να αφήσει πίσω της το δράμα της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, από την άλλη δεν είπε όχι στον πολιτικό συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Βεβαίως το ταλέντο της πολύπλευρο, και σε κάποια συνέντευξη που είχε δώσει παλιότερα στην Αυγή, εμείς τη βρήκαμε αυτή τη συνέντευξη στο site της Αυγής σήμερα. Η συνέντευξη αυτή είναι κάποια χρόνια δημοσιευμένη, κάποια χρόνια πριν, με αφορμή, με αφορμή μια συναυλία της στο Παλάς προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη. Είχε μιλήσει τότε στην πόλη Κρημιώτη και της είχε πει μεταξύ άλλων: «Για το Μίκη θα μπορούσα να μιλάω μια ολόκληρη ζωή». Η πρώτη ερμηνεύτρια του Αρχιπελάγους είχε ερμηνεύσει και πάλι τα σπουδαία τραγούδια του κύκλου που είχε ηχογραφήσει και τραγουδήσει στις περίφημες παραστάσεις του Κεντρικών το 1961 μαζί με τον Πιθικότσι. Αναφέρθηκε σε αυτή την εποχή τότε στη συνέντευξη αυτή η Μέρι Λίντα. Μπορείτε να τη βρείτε τη συνέντευξη στο site της Αυγής. Και παρακάτω λέει πως η ίδια η Μέρι Λίντα λέει: «Νομίζω ότι ο κόσμος τα αγάπησε όλα αυτά που κάναμε τότε με το Μίκη. Περάσαμε αξέχαστες εποχές, εισπράταμε αγάπη από όλο τον κόσμο, χωρίς να ξεχωρίζουν κόμματα, πολιτικές και τέτοια, γιατί εμείς ήμασταν άνθρωποι που δουλεύαμε, αγαπάγαμε τη δουλειά μας, αγαπάγαμε όλο τον κόσμο. Δεν αγαπάς ορισμένους και ορισμένους τους μισείς. Για ποιο λόγο? Αγαπάς όλο τον κόσμο γιατί έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος και γιατί έτσι είναι το τραγούδι. Το τραγούδι μας ενώνει, δεν μας χωρίζει». Βεβαίως θυμάμαι εκείνες τις εποχές, εννοεί τις συναυλίες των Κεντρικών το 1961. Τα τραγούδια τα ακούω κάθε μέρα και συγκινούμε. Τα είχε τραγουδήσει και ο Πιθικότσις, ο καθένας με τον τρόπο του, όμως και οι δύο εκδοχές ήταν πολύ πετυχημένες. Έτσι μπήκαμε στις καρδιές και των αριστερών και των δεξιών, γιατί όλοι οι Έλληνες είμαστε και όλοι αγαπάμε την Ελλάδα. Κάποια στιγμή την ρωτάει η πόλη αν την ενδιαφέρει το διαδίκτυο και λέει: «Δεν με ενδιαφέρει και δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ. Εγώ ακούω τους ανθρώπους που καταλαβαίνω, τους ανθρώπους που μιλάμε και νιώθουμε όμορφα μεταξύ μας».

Και ποιος δεν θαύμαζε τη φωνή της? Ο Θεοδωράκης επίσης θαύμαζε τη φωνή της. Στο βιβλίο του «Μελοποιημένη ποιήση» τονίζει ότι κανείς δεν τραγούδησε το Ροδόσταμο όπως εκείνη στον κύκλο «Αρχιπέλαγος». Εκείνη πάλι, όταν μιλούσε για τη συνεργασία τους με τον Θεοδωράκη, θύμιζε την τρίτη εκτέλεση του «Επιταφείου» αλλά και την υπέροχη απαγωγή του συνθέτη που της χάρισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού το 1961. Και για να γυρίσουμε ξανά σε εκείνη την προηγούμενη συνέντευξη που λέγαμε, που είχε δώσει στην Αυγή, είχε πει και για τη Μαρία Κάλλας. Όταν ήταν στην Ελλάδα μαζί με την Grace Kelly, έρχονταν κάθε βράδυ και μας ακούγανε, λέει η Λίντα. Η Κάλλας, θυμάμαι, μου είχε πει: «Γλυκιά μου Μέρη, είσαι σπουδαία φωνή. Αν είχε σπουδάσει κλασικό τραγούδι, θα ήσουν μια Κάλλας. Ήμουν λετζέρα σοπράνο, η φωνή μου ήταν και στο κλασικό τραγούδι. Απλά εγώ τράβηξα το λαϊκό δρόμο, γιατί έσμιξα με το χιότι. Ερωτεύτηκα».

Πρώτα λάτρεψα το Χιώτη και μετά το Μίκη, λέει η Μεριλίντα, έλεγε σε αυτή τη συνέντευξή της. Δεν έχω αγαπήσει άλλους, αυτοί οι δύο είναι. Βέβαια, κάποια στιγμή διακρίνει και τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ωστόσο, έχει πολύ καλές στιγμές με τον Μίκη Θεοδωράκη, εκτός από το Χιώτη βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίος ο Μίκης, για να μην πω ότι είναι το παν για τη μουσική μας. Και λέει και για τον Μάνο Χατζηδάκη ότι ήταν σπουδαίος συνθέτης και σπουδαίος σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος είναι υπέροχος, να καθίσει να μιλήσει μαζί του, είναι ποταμός, είναι σπουδαίος, επανέρχεται στο Μίκη Θεοδωράκη. Ήμασταν πολύ αγαπημένοι τότε που συνεργαζόμασταν, μιλούσαμε και μυστικά μου το έχω πει και μυστικά του μου έχει πει και τον Χιώτη τον λάτρευε και ο Χιώτης ο ίδιος αγαπούσε τον Μίκη Θεοδωράκη.

Και δεν είναι μόνο τα αγαπημένα τραγούδια, δεν είναι μόνο η αγαπημένη φωνή, είναι όλα αυτά που έρχονται, όλες αυτές οι εποχές που έχουν πλέξει αυτά τα τραγούδια, που έχουν παιχτεί με αυτά τα τραγούδια, που έχουν μεταδοθεί, που έχουν ακουστεί στα ραδιόφωνα. Είναι αυτές οι συνεργασίες που θυμίζουν πολλά, είναι αυτές οι συνεργασίες που... και που μας ακούτε και που μας στέλνετε τα μηνύματα και εσείς μας συντροφεύετε με τον τρόπο σας, έτσι αυτό το απόγευμα το καλοκαιρινό. Κρίμα που με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένας αποχαιρετισμός, αλλά αυτοί οι αποχαιρετισμοί όταν τους θυμόμαστε έτσι, τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τις φωνές, τους συνθέτες, τους μουσικούς, τότε έρχονται και επανέρχονται.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Πάντα έτσι με τα χειροκροτήματα και τα μπράβο, έτσι μπορούμε να μεταφερθούμε σε μια άλλη εποχή και εμείς, να σκεφτούμε κάπως διαφορετικά τη Μέρι Λίντα και το Μανώλη Χιώτη. Οι δυο τους αποτέλεσαν κορυφαίο καλλιτεχνικό ζευγάρι που ουσιαστικά, και κάποιοι εδώ ήδη έχουν γράψει τη γνώμη τους, ουσιαστικά υπήρξε μια κατηγορία μόνο του. Ουσιαστικά δεν ακολούθησαν κάποιοι να πούμε ότι να, αυτή ήταν σαν τον Μανώλη Χιώτη και τη Μέρι Λίντα. Ξεχωριστό ρεπερτόριο, μοναδικές για την εποχή ενορχιστρώσεις, αλλά και συνεργασίες με πολύ καλούς μουσικούς που είχαν φέρει αυτά τα αποτελέσματα με αυτά τα τραγούδια που μένουν, τα ακούμε και τα ξανακούμε και πιστεύω ότι δεν θα χαθούν.

Μέρι Λίντα, 1935-2026, μια μεγάλη φωνή, μια σπουδαία καλλιτέχνης, που να χωρέσουν τα τραγούδια και συνεργασίες σε μία ώρα. Όμως κάπως έτσι κάναμε το δικό μας αποχαιρετισμό. Εσείς μείνετε εδώ, στο κόκκινο 105 και 5, μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια υπάρχει κάτι που να σας ενδιαφέρει. Και εμείς εδώ είμαστε, ο Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο και η Μαρίνα Λαχανά στο μικρόφωνο. Ευχόμαστε καλό βράδυ.

Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Το κουαρτέτο του Μάριου Στρόφαλη στη Μονμάρτη μέσα από τον δίσκο European Taxi που κυκλοφόρησε το 2007, μια νοσταλγική μουσική διαδρομή στα λιμάνια και πόλεις της Νότιας Μεσογείου, συνθέσεις του Μάριου Στρόφαλη με λυρισμό, μποέμικη διάθεση αλλά και με κινηματογραφικές εικόνες που αντανακλούν, ακολουθούν αλλά και φέρνουν κοντά διαφορετικές αλλά και οικίες μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, από την Ιβηρική μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας, βάλς, τάγκο, τη γαλλική τζαζ, ταραντέλα, φλαμένκο, έως σμυρναίκο μπολέρο και αιγιοπελαγίτικο μπάλο. Και σε ένα πολύ αγαπημένο soundtrack αυτής της εκπομπής, που συνδέεται με το νεότερο ευρωπαϊκό κινηματογράφο της τελευταίας 25ετίας και στο τρίο της Belleville, στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής.

Η Βεατρίκη, η Μπέατρις Μπονεφάση, στο Ατίλα Μαρσέλ, σύνθεση και τραγούδι του Μπενουάρ Σαρέ, που έγραψε τη μουσική για το πραγματικά πολύ όμορφο και κλασικό πια animation film του Γάλλου σκηνοθέτη, animator και συγγραφέα κόμιξ Σιλβέν Σομέ. Χαιρετούμε όλη την ραδιοφωνική παρέα, έναρξη εκπομπής, στο ξεκίνημα για απόψε, 105 και 5 στο κόκκινο για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο, μια εκπομπή που όπως συνηθίζει βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων. Ο Σπύρος Παπακώστας επί το έργο στον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

Μικρό το παράστημά της, μικρή και η ζωή της, πολύ μεγάλη όμως η φωνή της και το αποτύπωμά της. Η Edith Piaf από το 1958 στα blues της Edem, τραγούδι του George Moustaki που εκείνη την εποχή ήταν το έτερο νήμιση της Piaf. Σύντομη ζωή αλλά μεγάλη η φωνή της και η ακτινοβολία της για την γυναίκα που ακολουθεί, για την Στέλλα Θεσσαλονικιά.

Η σπουδαία, η μεγάλη γυναική φωνή της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου του ρεμπέτικου τραγουδιού, η Στέλλα Χασκίλ, η Σαλονικιά. «Θα φύγω, θα με χάσει», τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, σε ηχογράφηση από το 1950 και με τους Τάκη Μπίνη και Γιάννη Τατασόπουλο στις δεύτερες φωνές. Και ακολουθεί ένα προπολεμικό, ρεμπέτικο, λαϊκό, αστικό τραγούδι με έναν άλλο τρόπο, μετά από αρκετές δεκαετίες και μέσα από μια καινούρια κυκλοφορία, ζωντανή ηχογράφηση από το Δύο Ηρώδου του Αττικού. Με άξονα και συνδετικούς κρίκους στην αλυσίδα της παράστασης, το ρεμπέτικο, τα φάντος, τα τάγκος και τα μπλουζ. Τέσσερις διαφορετικές μουσικές παραδόσεις από διαφορετικούς κόσμους που συναντιούνται όμως, έστω για κάποιους, μέσα σε ένα κοινό, αισθητικό, κοινωνικό και πολιτικό, πολιτισμικό πλαίσιο.

Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης σε μουσική του Σπύρου Περιστέρη και στίχους του Μίνα Ομάτσα που πρώτο φωνογραφήθηκε το 1939 με τη φωνή του Στελάκη Περπινιάδη και ένα τραγούδι με μια ελληνο-ισπανική δικαστική διαμάχη πίσω του. Εδώ από τον παππού στον εγγονό, ζωντανή ηχογράφηση στο Δίο Ερόδου Αττικού τον Σεπτέμβριο του 2025 από μια συναυλία παράσταση του Μίνα Ομάτσα με τίτλο «Ρεμπέτικα και φάντος, τάγκο και μπλουζ». Με την τραγουδιστική συμμετοχή του Κώστα Τριανταφυλλίδη, της Δήμητρας Μωραΐτη, της Λίνα Γκαρντόσο Ροντρίγκες, της Ντέμπορα Ρας και του Έρικ Μπι Τέρνερ. Θα μείνουμε σε αυτή την ηχογράφηση, σε αυτή την παράσταση, για να ακούσουμε ένα παλιό αφροαμερικανικό γκόσπελ, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας απέναντι στο καθεστώς δουλείας των μαύρων, που έρχεται από τον 19ο αιώνα.

Ο Mary Don't You Weep ξεκίνησε να ταξιδεύει στον χρόνο στο τραγούδι των σκλάβων και το πρόσωπο, η μορφή της Mary ως σύμβολο απέναντι στην καταπίεση των μαύρων Αφροαμερικανών του Αμερικανικού Νότου. Mary McGlass, ο Eric B. Turner στο «Oh Mary, Don't You Weep», ηχογράφηση από το Διερόδοτο Αττικού και την θεματική συναυλία παράσταση του Μίνο Αμάτσα, «Ρεμπέτικα και Φάντο, Τάγκο και Blues». Από τον Αμερικανικό Νότο μέσω Αθήνα στην Πορτογαλία θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα φάντο, αυτά τα τραγούδια της μοίρας, του πόνου, της νοσταλγίας, που κουβαλάνε όμως μέσα τους και μια κρυφή αισιοδοξία. Στην μοντέρνα ψυχή των φάντος και με την φωνή της Σουζάνα Μαρία Αλφόνσο ντε Αγκουιάρ, δηλαδή την Μίσα, στο Μάντο Νταρέινα.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Από ξένο τόπο και από Αλαργινό, ένα μικρασιάτικο παραδοσιακό σε ρυθμική funk soul κατάσταση. Από ξένο τόπο και από Αλαργινό, στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης και συνεδρίας, γιατί όχι, η διασκευή του Βασίλη Τζορτζίνη και με την συμμετοχή του MC Γίνκα. Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, σε RGNA και διαδίκτυο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και οπαλού φτάνει η φωνή, ο ήχος, το σήμα μας.
1: Δώσ' μου άλλη μια ευκαιρία και απ' τα κέρατα θα πιάσω τη ζωή.

Καινούρια κυκλοφορία ήταν η θεραπεία του Θέμου Σκανδάνη από τον καινούργιο του δίσκο με τίτλο «Χρυσάνθη». Δεν ξέρω αν υπάρχει θεραπεία για την αγωνία και την ανάγκη του ανθρώπου να αναζητά από το πρωί μέχρι το βράδυ το μεγάλο στόχο, το όραμα, το θαύμα και το νόημα της ζωής, αφήνοντας το σήμερα και τις μικρές ή μεγαλύτερες χαρές να περνούν, να φεύγουν. Κυνηγώντας την ουρά μας δηλαδή, ή σαν ένα πλοίο που όλο πλησιάζει αλλά ποτέ δεν φτάνει. Και να εδώ μια αντικαταπληκτική θεραπεία.

Σε έναν υπέροχο αντικαταπληκτικό κόσμο, ο Παύλος Παυλίδης και η B-Movies από το 2010 και τον δίσκο «Ένα πλοίο που όλο φτάνει».

Ο Βίρα, ένα μικρό ερωτικό ρομάντζο τραγούδι του Prince Obi από τον αγγλόφωνο και ελληνόφωνο μαζί δίσκο του με τίτλο New World Boy. Καινούρια έκδοση αυτή που ακολουθεί, αν και έχουν επιστρέψει ξανά σε ανέκδοτο υλικό από την εποχή του Fisherman Blues, οι Water Boys το έκαναν πάλι με μια κυκλοφορία που συμπεριλαμβάνει παράπλευρες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις και υλικό από αυτή την εποχή, το 1988. Ένας τριπλός δίσκος συλλογή, βινήλιο και CD, με τίτλο Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings 1988.

Είναι μια γνωστή πια κατάσταση ιστορία στην δισκογραφία, με αυτές τις χαμένες, ξεχασμένες, παράπλευρες, άγνωστες ηχογραφήσεις και τραγούδια που μετά από πολύ καιρό βρίσκουν τον δρόμο στην δημοσιότητα και στην δισκογραφία ή βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Light Shine On Me, ο Mike Scott και οι Waterboys σε μια νέα κυκλοφορία, αλλά από τα παλιά κοιτάπια τους, με ανέκδοτο υλικό ηχογραφήσεων από το 1988 και την εποχή που ετοίμαζαν και έγραφαν το Fisherman Blues. Τίτλος Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recording, ο τίτλος της έκδοσης. Και ανάμεσα στα δικά τους βέβαια υπάρχουν και διασκευές σε Hank Williams, Stones, Beatles, Willie Nelson αλλά και Prince. Και εδώ στο μεσονύκτιο καλοκαιρινό όνειρο των Stragglers πίσω στο 1983.

Όνειρο θερινής νυχτός και δι μεσονύκτιο, πάντα πολύ αγαπημένο Midnight Summer Dream, οι Stranglers από το 1983 και Αστέρια τη νύχτα από το παιχνίδι του Κωνσταντίνου Βίτα και της Πόπης Αστεριάδη για το τέλος της απόψινής εκπομπής. Για τον ήχο φρόντισε ο Σπύρος Παπακώστας, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης, εμείς αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 σε άλλες μουσικές διαδρομές. Γεια σας!

Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 2 και 5 ακριβώς, Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

0: εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς.
1: Και απόψε λοιπόν
0: με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γενομένης, με ένα κορυφαίο σχήμα από την Αυστραλία, που στη χώρα του δεν έχερε της δημοτικότητος που του άρμοζε.

0: I recall the same, a reply, a plan you once had. From time down to mine, that time was bad. So I knew where I was, alone.
1: Ξεκίνημα λοιπόν με το συγκρότημα που προφανώς πλήρωσε ακριβά την απόφασή του να αυτοεξοριστεί στη Μεγάλη Βρετανία και σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Οι Go-Betweens, Couple and Kane, το υπέργο 45 τους κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 83 από τη Rough Trade στη Μεγάλη Βρετανία και από την πολύ μικρή Stan στη χώρα τους. Αυτό το γραφικό του Grant McLennan, εποχές που ήταν παιδί. Ένα το επόμενο 45 και αυτά τα πιο ωραία που βγήκαν ποτέ από τη Μεγάλη Βρετανία, κυκλοφόρησε κάνα χρόνο περίπου μετά το θάνατο του Ian Curtis. Η Joy Division το είχαν ηχογραφήσει ατελώς, αλλά το έλεγαν και στις συναυλίες τους. Σερέμονη, χωρίς πλέον τον Curtis εδώ, το πρώτο 45 το New Order στην Factory το Μάρτι του 81.

Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή των New Order, γιατί ακολούθησαν και άλλες. Το τραγούδι έχει μακρά ιστορία. Το συγκρότημα φαίνεται ότι είναι πλέον η υπόθεση του Bernard Sumner, μετά και τα τελευταία νέα του περασμένου μήνα. Και το Ceremon είναι ένα από τα τραγούδια που σκέφτομαι επηρέασαν την προσέγγιση στο επόμενο τραγούδι, από ένα συγκρότημα που έχει ένα τα πιο ωραία λογότυπα κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα πάρα πολύ ένα μπλουζάκι μαύρο με το μπλε ασημένιο τους λογότυπο. Το έχω βρει ακόμα που θα μου πάει. Και βέβαια δύσκολα ξεχνάει κανείς το πρώτο τους άλμπουμ πριν πολλά πολλά χρόνια, 20 και. Οι Νεοϊρκέζοι Strokes λοιπόν έχουν νέο άλμπουμ, το Reality Awaits, κυκλοφόρησε χθες 24 τρέχοντος στην cult κάθετος RCA. Και το Dine and Dash είναι το επίμαχο θέμα. Παραγωγός ο Rick Rubin,

10 και 21 και 51 ακριβώς, Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο. Με έναν τραγουδιστή που έβγαλε περισσότερα τραγουδώντας σε τραγούδια άλλων παρά στα δικά του. Εξαίρεση φωτεινή το Swing Your Daddy, το 75 στη Roxbury, η μεγαλύτερη επιτυχία του Jim Gilstrap, ο οποίος μας άφησε χρόνο στο περιμένο Σάββατο 18 τρέχοντας ηλικία 79 ετών. Το Put Out The Fire άνοιγε το ομότιτλο Swing Your Daddy Album. Διασκευή σε μια τραγουδάρα του Lamon Dozier από το δικό του το περσινό τότε του 1974 Black Bach Album. Πολλά sessions ήταν και στην πάντα του Stevie Wonder. Αυτό είναι που ακούγεται στην αρχή του You're the Sunshine of My Life. Whitney Houston, Aretha Franklin και δεν συμμαζεύεται. Όπως ασημάζευτος ήταν και ο Curtis Mayfield εδώ στο δικό του Ain't No Love Lost που είχε δώσει το 72 στην Patty Joe, εδώ από το δικό του άλμπουμ του 1974 στην Curtom, το Can't Find A Way.

0: γλώσσα λανθάνουσα που λέει got to find a way και όχι can't find a way, γιατί σκεφτόμουν ακριβώς ότι είναι σαν αυτό. Δεν είχε στόχευση καθαρή εκείνη την εποχή ο Curtis Mayfield. Το πρώτο του άλμπουμ που δεν προορίζεται και στο νου παρά στην καρδιά και στο σώμα. Η Patty Jo, μια και δήμα προηγουμένως, είχε και αυτή άλλη μια πρώτη εκδοχή τραγουδιού του Mayfield, πριν το οποίο ίδιο στο Make Me Believe in You. Η Patty Jo ήταν από τη Φλόριντα, από όπου ήταν και ο επόμενος που στήριξε μια καριέρα 50 χρόνων, καθώς έχει κινητικότητα μέχρι σήμερα, με ένα και μοναδικό τραγούδι, ο λόγος για το Rock Your Baby του George McRae και το μότι του άλμπου 94 στην RCA, προϊόν της παραγωγικής ομάδας Casey and the Sunshine Band. Μπορεί το άλμπου να ακούγεται μια παραλλαγή στο θέμα του Rock Your Baby, αλλά έχει και ένα πιο ωραίο τραγούδι, το Look at You, που άνοιγε την δεύτερη πλευρά.
1: Look at you, so beautiful. Look at you.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

10 και 35 και 15 ακριβώς, Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και κάτι που μπορεί να ακούγεται σαν η φιλαρμονική της Νέας Μήνης να συνεργάζεται με το κατηχητικό της Αγίας Φωτεινής και να διασκευάζουν το Whiter Shade of Pale των Broken Harum, αλλά τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από αυτή την αρλούμπα που είπα. Είναι η σύζευξη των Swingle Singers που είχαν έδρα το Παρίσιαν και τα δημιούργημα του Αμερικανού κύριου Swingle και των Modern Jazz Quartet στο άλμπουμ Plus Vendôme του 66 για την Philips και προφανώς ήταν και η πηγή έμπνευση σε ένα χρόνο αργότερα αυτού του τραγουδιού η μουσική προσέγγιση, θα έλεγα, μια σκηνή, μια μελωδία του Μπαχ όπως την είχαν προσεγγίσει οι Swing Singers με τους Modern Jazz Quartet τότε. Και βέβαια σαν προσπαθούν να παίξουν και το When a Man Loves a Woman του Percy Sledge και αυτό ένα χρόνο πριν.

Το A Whiter Shade of Pale κυκλοφόρησε το Μάη το 67 με την ετικέτα της Ντέρα. Το ακούσαμε στη μόνο εκδοχή του, η οποία είναι και αυτή που προτιμώ, γιατί όλα τα όργανα ακούγονται μπροστά. Και η υπέροχη φωνή βέβαια του Gary Brooker, με τους ενηματικούς στίχους του Keith Reed. Το τραγούδι για τη Μεγάλη Βρετανία είναι ένα μεγάλο ταμπού. Θεωρείται το τραγούδι που έφερε το καλοκαίρι της αγάπης στη χώρα τους. Ενώ ο David Knight, ο άνθρωπος που παίζει μπάσο εδώ, μας άφησε χρόνο στις 26 του Ιουνίου σε ηλικία 81 ετών. Ήταν μαζί τους μέχρι και το τρίτο τους άλμπουμ 69, το Salty Dog. Μετά μπήκε στους Ruby, που δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο. Ενώ μια της μεγαλύτερες ηρωνίες της τύχης στην μουσική βιομηχανία παίχτηκαν με το επόμενο τραγούδι. Ήταν ένα 45 που είχε βγει το 67 και είχε στη δεύτερη πλευρά το ένα τραγούδι που ο συνθέτης του πίστευε ότι είχε, θα πρέπει να είχε καλύτερη τύχη. Είχε την ιδέα μάλιστα να του δώσει την ίδια μελωδία του Bach και να το κάνει πολύ πιο αργά από ότι ήταν στην πραγματικότητα, το Reflections of Charles Brown, με το συγκρότημα Φάντασμα Rupert's People, μιας και οι Flair de Lis είναι που παίζουν. Το τραγούδι ήταν υπέροχο, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 67, αλλά πουν εκείνη την εποχή το White Side of Pale ακουγόταν παντού. Το έφαγε μαρμάγκα κανονικά, αν δεν το κατηγορούσα και ως cash in.

10 και 48 και 45 ακριβώς, Σάββατο βράδυ στο κόκκινο, με μια καυτή εκδοχή του Tintindeo που πρώτος ηχογράφησε ο James Moody το 49, εδώ από την εκδοχή του σαξοφωνίστα Eddie Lockjaw Davis παρέα με το Ray Barreto στο άλμπουμ Alma Allegre, που ήταν επανέκδοση του Afro Josh του 61 στη Riverside. Εδώ είχαν αλλάξει και την ετικέτα τη Jazzland, ήταν στο ίδιο συνδικάτο βέβαια, και είναι μονοφωνική αυτή η εκδοχή. Μαζί τους Club Terry, Ernie Royal και John Bello στις τρομπέτες, Lloyd Mayers πιάνο, Larry Gales μπάσο, Ben Riley τύμπανα. Ενώ για τη συνέχεια στην Ιταλία και στη δική της jazz σκηνή, μια σκηνή φτωχότερη αυτές τις μέρες μετά το θάνατο του Gianni Carciola, του ντραμίστα που μας άφησε το περασμένο Σάββατο 18 τρέχοντας ηλικία 88 ετών. Ήταν στη σκηνή όταν δεν νιώσε καλά και μετά από λίγο άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

την περίοδο που ο Κατσόλα ήταν μέλος του κουιντέτου των Basso Valdabrini. Ο Gianni Basso ήταν ο τενόρος σαξοφωνίστας και ο Όσκαρ Βαλνταμπρίνι ο τρομπετίστας. Ρενάτο Σελάνι πιάνο και Τζόρτζιο Ατσολίνι στο μπάσο. Το Λάουταρ που άνοιγε την πρώτη πλευρά στην RCA το 1960 ακριβώς. Ο Κατσόλα είχε παίξει με πάρα πολλούς Ιταλούς, Αμερικανούς και άλλους και μεγάλη δισκογραφία δική του. Όχι βέβαια σαν το επόμενο γραμμίστα. Ο Art Blakey με τους Jazz Messengers που εκείνη την εποχή ήταν ο Freddie Hubbard τρομπέτα, Curtis Fuller τρομπόνι, Wayne Shorter τενόρο σαξόφωνο, Σίδερο Walton πιάνο που υπογράφηκε τη σύνθεση Mosaic, Jimmy Merritt μπάσο και βέβαια τύμπανα ο Art. Το κομμάτι είχε γραφίσει πρώτος πριν ο Cliff Jordan το 1961 στο δικό του album Starting Time. Το Mosaic είναι του 1961 επίσης. Στην Blue Note τυπώθηκε. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί όπως πάντα ο Θανάσης Μίνας και το Inner City Blues του. Στην ύφεση του ήχου, ειδικά σε απόψε ο Γιώργος Μπαλούμης, ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5. Καλησπέρα, ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε για την επόμενη ώρα. Καλή ακρόαση και θα ξεκινήσουμε με μια ηχογράφηση που μας έρχεται από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60.

Έχουν περάσει 60 χρόνια από την κυκλοφορία του Freak Out, του πρώτου και πολύ πρωτοποριακού άλμπουμ του Frank Zappa και των Mothers of Invention, το οποίο μάλιστα ήταν και ένα από τα πρώτα διπλά LP στην ιστορία του rock, αυτό και το Blonde on Blonde του Bob Dylan που είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν ακούσαμε το Trouble Every Day, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την εξέγερση των Αφροαμερικανών στο Watts του Λος Άντζελες το καλοκαίρι του 1965. Προχωρώντας μερικά χρόνια μπροστά, θα πάμε στο 1970, χρονιά στην οποία οι Who κυκλοφόρησαν ένα από τα πιο δυνατά τους συγκλάκια, το περίφημο The Seeker, με τον Pete Townshend, τον βασικό κιθαρίστα, συνθέτη και στιχουργό των Who, να επιχειρεί στους στίχους του τραγουδιού μια πρώτη έτσι ανασκόπηση των αναζητήσεων της δεκαετίας του 60.

Συνέχεια με τους Rolling Stones που κυκλοφόρησαν πρόσφατα το πολύ καλό σε γενικές γραμμές νέο τους άλμπουμ, όμως σήμερα θα τους θυμηθούμε σε κάτι παλιότερο από το 1972 και από το μυθικό πια άλμπουμ Exile on Main Street θα ακούσουμε το Tumbling Dice.

Πάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 90, την περίοδο που ήταν στις δόξες τους οι Afghan Whigs, την πρώτη περίοδο της καριέρας τους, και λέω πρώτη περίοδο γιατί οι Afghan Whigs διαλύθηκαν σε μια πρώτη φάση στα τέλη της δεκαετίας του 90 και επανασυνδέθηκαν κατόπιν γύρω στο 2010. Από το 1995 ακολουθεί η διασκευή που θα ακούσουμε στο Can't Get Enough of Your Love Baby, το πολύ γνωστό soul funk κομμάτι του Barry White.

Από την ίδια περίοδο μας έρχεται και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, ένα όχι και τόσο γνωστό κομμάτι των Screaming Trees, επειδή μάλλον δεν υπήρχε στα άλμπουμ του συγκροτήματος, είχε εμφανιστεί μόνο ως B-side στο All I Know, ένα από τα single του συγκροτήματος. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Silver Tongue και εδώ είναι οι Screaming Trees σε μια ξεκάθαρα funk rock διάθεση.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και πάλι καλησπέρα, 105 και 5 στο κόκκινο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο ακούγοντας την πολυρυθμία των Antiballas από τη Νέα Υόρκη. Μια μεγάλη παρέα μουσικών, ένα πολύ μελές σχήμα που αποτελείται από Αφροαμερικανούς, Αφρικάνους και Λατίνους μουσικούς που σχηματίστηκαν στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τους ακούσαμε από το δεύτερο τους άλμπουμ, είχε κυκλοφορήσει το 2003 από την ετικέτα της Ninja Tune που ειδικεύεται κυρίως στον ηλεκτρονικό ήχο. Ένα συγκρότημα προσανατολισμένο στο Afrobeat της δεκαετίας του 70, όπως οριοθετήθηκε αυτό από σπουδαίους μουσικούς όπως ο Φέλα Κούτι και ο Τόνι Άλεν. Συνέχεια με Dub Reggae από την Τζαμάικα, από έναν από τους μάστορες του είδους, τον περίφημο Γιου Ρόι, που εδώ δηλώνει ότι έχει καρδιά λιονταριού. Heart of a Lion.
1: She says, blessed are the meek, for they shall inherit the earth, and the wicked and the ungodly shall eat dirt, dirt, dirt. I says, there is no stronger breastplate than a heart that is untainted. Thrice the arm that heart is poor is just, and he or she but naked, though locked up in steel.

Αφήνουμε τον Γιουρόι για να συνεχίσουμε με βρετανική ρέγγε από τη δεκαετία του 80 και με ένα συγκρότημα με δυνατό ρυθμό, πολιτικοποιημένο στίχο και πολύ μαχητική στάση εκείνη την εποχή, την εποχή του θατσερισμού, της ανόδου του ρατσισμού στη Μεγάλη Βρετανία κλπ. Κλπ. Ο λόγος για τους Black Uhuru θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ Red του 1983 σε ένα κομμάτι με τον τίτλο Journey.

θα περάσουμε για τη συνέχεια σε έναν εξαιρετικό ερμηνευτή με καταγωγή από την Καραϊβική, ο οποίος όμως ήταν εγκαταστημένος στη Μεγάλη Βρετανία στη δεκαετία του 70, που ήταν και η καλύτερη περίοδος του. Ο λόγος για τον Λάμπι Σίφρε, ο οποίος ηχογραφούσε κυρίως για την Blue Note εκείνη την εποχή, εξαιρετικούς soul jazz δίσκους, που όμως ήταν εξίσου επηρεασμένοι και από το καλύψο και τους άλλους ρυθμούς της ιδιαίτερης πατρίδας του. Θα τον ακούσουμε στο I Got The Blues, ένα κομμάτι που αργότερα χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα από DJs, παραγωγούς κτλ. Ως sample σε μεταγενέστερες ηχογραφήσεις.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με χορευτική jazz funk από τη Νέα Υόρκη και από τα μέσα της δεκαετίας του 70, ακούγοντας το βιμπράφωνο του μεγάλου Roy Ayers, που μας άφησε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, η εκτέλεσή του στο κλασικό Brother Louie, καθώς τη συντροφιά σας στο κόκκινο στους 105.5 για την ώρα που πέρασε ήταν το Inner City Blues, ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για χαρά, συνεχίστε πάντα τις ακροασίες στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ντεμικοραθών Αλάιδε. Από την ισπανόφωνη πλευρά της ψυχής μου στον αέρα, έως εκεί που είστε εσείς φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στους πάντα ευαίσθητους δέκτες σας. Από τις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο, που ξεκινούν τα βράδια αργά με τον Ιλάν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, που απόψε φροντίζει τεχνικά ο Γιάννος Ηλιάδης. Με σημείο κίνησης, την κιτάρα φλαμένκα του γοητευτικού Βιθέντε Αμίγο, είμαστε εκεί, στην Ιβηρική Ισπανία, από όπου λυρική θα ακουστεί η φωνή της μαδριλένας καντάωρα Τερέσα Μπερκάνθα.

Ο Μανουέλ Δε Φάγια δεν περιορίζεται στην απλή μεταγραφή του ισπανικού φολκλόρ. Αντίθετα, μάλιστα, εμβαθύνει σε αυτό πετυχαίνοντας την ενσωμάτωσή του στην έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική. Το τραγούδι της φωτιάς που τρεμοπαίζει θα φέρει τώρα και πάλι κοντά μας τη μεσόφωνο Τερέθα Μπεργκάνσα σε μια μελωδία εμπνευσμένη από την ανδαλουσιανή φλαμένκο κιθάρα. Και μετά την ορχιστρική παντομήμα, ο μάγος έρωτας πλησιάζει στο τέλος του με τον χορό του ερωτικού τραγουδιού.

Ο Μανουέλ Δε Φάγια δεν περιορίζεται στην απλή μεταγραφή του ισπανικού φολκλόρ. Αντίθετα, μάλιστα, εμβαθύνει σε αυτό πετυχαίνοντας την ενσωμάτωσή του στην έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική. Το τραγούδι της φωτιάς που τρεμοπαίζει θα φέρει τώρα και πάλι κοντά μας τη μεσόφωνο Τερέθα Μπεργκάνσα σε μια μελωδία εμπνευσμένη από την ανδαλουσιανή φλαμένκο κιθάρα. Και μετά την ορχιστρική παντομήμα, ο μάγος έρωτας πλησιάζει στο τέλος του με τον χορό του ερωτικού τραγουδιού.

είναι όλο και πιο σκοτεινή ενορχήστρωση περιβάλλει τραγικά τη φωνή της Τερέσα Μπεργκάνθα που αγγίζει την πνευματικότητα του Κάντε Χόντο, το βαθύ άσμα της Ανδαλουσίας. Όμως η λύτρωση πλησιάζει. Η Συμφωνική του Λονδίνου που τη διευθύνει ο Γκαρθία Ναβάρο κλείνει τον μάγο έρωτα και οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Αυτή βέβαια, μόνο ορχιστρική, ήταν η της πάση αγαπητή Αβανέρα από την Κάρμεν, που στην αρχή τουλάχιστον είχε ελάχιστη αποδοχή από το κοινό. Το έργο αυτό του Παρουζιάνου Μπιζέ, γεμάτο από μια διαυγή μελωδία, περιέχει και αυτό το γνωστό τραγούδι του Ταυρομάχου. Μόνο που απόψε ο Ματαδόρ άφησε τη φωνή του στην αρένα. Τον ακολουθεί η Danse Bohème.

αρέσει κι εγώ τη φέρνω ξανά κοντά μας. Στα νεανικά της χρόνια στην Κούβα ήταν η μία από τις φωνές των Αΐντας. Έτσι, φυσικά, η Ομάρα Πορτουόντο που είχε μητέρα Ισπανίδα ήρθε μετά την Κάρμεν που θα μπορούσε άνετα να ανήκει στο ρεπερτόριο αυτής της πάντα όμορφης πρώην χορεύτριας κουβανέζας κυρίας που μόλις ερμήνευσε ένα αγαπητό μελωδικό μπολέρο της Μαρία Τερέσα Βέρα. Και συνεχίζει «Piensa en mí».

Το εμπνεύστηκε το 1928 από έναν ισπανικό χορό, το δικό του μπολέρο, ο Ραβέλ. Και εγώ τα ακούω μαζί σας μετά από καιρό αυτό το βράδυ, που η Ισπανία, οι άνθρωποι της και η μουσική της με ενέπνευσαν. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι επί των ήχων και τώρα έφτασε η ώρα για την θερμή δική μας καληνύχτα.

Ή να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Μαμά, τι λέει να σύγει.

την Αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 4 εκατομμύρια και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ταρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Με λόγου μου το κάπταν γέννη.

Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω με στη χάση, δεμένους με τα χέρια πίσω.

0: σύρματα τεντωμένα.
1: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών.
2: Εξάρχεια, πατήσια,
1: μεταξουργείο μέτς, κάνουν ό,τι λάχι,
2: λάχι.
1: Πλασκέτσε λεμεντέδων και κυκλοπαιδιών.
2: Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους.
1: Διερμηνείς σε καμπαρέ της Ζήνων.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο, κανείς.

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

και γκρίζω τη μοναξιά που πλησιάζει να φοβίζω με παρακάλια και απειλές χωρίς ουσία.

θάλασσα και νιώθω πως μου μοιάζει που όλο φλερτάρει ένα πλοίο για να φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά αυτή το πνίγει κι ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να το σηκώσει από το βυθό της. Μια ζωή το παλεύω κι όλο λέω εντάξει,

0: την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Κάποτε

Είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε.

αλλά κανείς θα πλανηθούμε.

του σουμπλό. Άννα, το όνομά της το μικρό. Τη βλέπω κατεβαίνει, στέκεται στο σκαλί και χάνεται για πάντα στον κόσμο.